0: ακούς τα καλύτερα.
1: Ρυθμός Radio.
2: Δρόμο μου βρίσκω, δικό μου το ρίσκο. Με υπτάμενο δίσκο πετάω. Στου κόσμου αυτού το ολόλευκο φως κολυμπάω. Πονάω, ξεχνάω,

0: είσαι δικιά μου.
1: Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς
2: ρυθμό. Σκέφτεστε να κάνετε το σπίτι σας ηλεκτρικό? Είναι πιο εύκολο από όσο νομίζετε. Το Easy Electric SEC σας βοηθά να υπολογίσετε εκπτώσεις και εξοικονομήσεις, να συγκρίνετε συσκευές και να βρείτε αξιόπιστους τεχνίτες όλα σε ένα μέρος. Μπορείτε να γλιτώσετε πάνω από 2.000 δολάρια το χρόνο από τους λογαριασμούς ενέργειας. Έτοιμοι να ξεκινήσετε? Επισκεφτείτε το easyelectricsec.com.au. Η οικονομία στους λογαριασμούς είναι απλή με SEC. Εγκρίθηκε από την κυβέρνηση της Βικτόριας Μελβούρνη.
1: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη, 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις. Καλημέρα Μελβούρνη. Το Greek Breakfast Show ξεκινάει τώρα με τον Στράτο. The Greek.

0: Έλα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Άλλη μια μέρα, 16η μέρα του Ιουλίου, του Ιουλίου, του Τζουλάι. Εδώ είμαστε λοιπόν. Όπως τα λέει και ο φίλος μου ο Θέμης, πίσω από τα ντεκ. Πίσω από τα ντεξ. Άλλη μια μέρα λοιπόν, πίσω από το μικρόφωνο, Στράτος Ταλίδης, Greek Breakfast Show, με Στράτο Ταλίδη και φυσικά στην παρέα σήμερα και έναν φίλο εδώ. Μάλλον όχι φίλο. Την ψυχή τουρισμού, τον George Gazzetto. Λοιπόν, συννεφάκια, τσουρ τσουρ τσουρ η βροχούλα. Έτσι θα είναι ο καιρός λοιπόν. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλημέρα σε όλη την Αυστραλία, όχι μόνο στη Μελβούνη και τη Βικτόρια. Καλημέρα βασικά σε όσους μας ακούτε από ποια αγωνία του πλανήτη. Δεκατρία βαθμούς δείχνει το θερμομετρό στο Χιούστον αυτή τη στιγμή. 10 το πρωί, ανοιχτό το κρύο. 15 θα φτάσει. Καλημέρα και στους υπόλοιπους, στις άλλες πολιτείες. Να ξεκινήσουμε αλφαβητικά από την Αδελαίδα, που αυτή τη στιγμή έχει 12 βαθμούς με ήλιο. Θα φτάσει 16, αν και το πρωί είχε 4. Βροχερό το Μπρίσμπεν στις 21, καλημέρα. Καλημέρα στην Καμπέρα που είχε μείον 1 το πρωί. 15 θα φτάσει το θερμόμετρο, με ήλιο η Καμπέρα. Ήλιο και στο Ντάρουιν στους 32, καλημέρα και στο Χόμπαρτ με 15. Καλημέρα και στο Πέρθ, βροχερό το Πέρθ στους 23. Καλημέρα και στο Σίδνεϊ που θα βρέχει στο Σίδνεϊ σήμερα και θα φτάσει 18 βαθμούς στο θερμόμετρο. Να στείλω μια καλημέρα και στην Αθήνα μας στους 27 βαθμούς. Έχει ζέστη φυσικά εκεί γιατί είναι καλοκαίρι. 27 βαθμούς, 3 ώρα το πρωί. Και Θεσσαλονίκη το ίδιο, 27. Γιορτούλες δεν βλέπω, αλλά να έχετε το νου σας γιατί σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα φιδιού. Όχι αυτά που σέρνονται, αυτά που περπατάνε, να φοβάστε. Πού την είδες, λέει, τη βροχή, ρε, παραπληροφόρηση μετεωρολογίας? Σ' αρέσει να αυτός, Γιώργο.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Το νιώσαμε, γιατί δεν γιατί έχει βροχή. Καταλαβαίνει ο Σαρής.
0: Λοιπόν, πριν βγάλω γραμμή, γιατί ήδη έχω γραμμή, να σας πω φυσικά ότι μπορείτε να μπείτε στο website του ρυθμού, rythmos.com.au, να μπείτε, να ακούσετε, να ενημερωθείτε φυσικά, να ακούσετε τις αγαπημένες εκπομπές σε επανάληψη, πάρα πολύ εύκολα, πάρα πολύ απλά, τα λεγόμενα podcast, και να στείλετε και τα μηνύματά σας μέσω του chat που έχουμε στη σελίδα μας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε φυσικά και στο Messenger, Instagram και Facebook. Μπορείτε να στείλετε μηνυματάκια και στο live που τρέχει, όσο τρέχει και αν τρέχει. Μην τρελαίνεστε. Και φυσικά 70-74-88-60 το τηλέφωνό μας. 70-74-88-60. Αλλά το καλό θα ήταν να κατεβάσετε την εφαρμογή μας στο application του ρυθμού. Πάρα πολύ εύκολα. Αν έχετε συσκευές Apple, μπείτε στο Apple Store, Ρυθμός Radio, download ή στο Play Store, αν έχετε Android, για να κάνετε τις ζωές πιο εύκολη, να έχετε τα πάντα με ένα κλικ στην έξυπνη συσκευή σας. Λοιπόν, κάτσε γιατί με περιμένουν οι κυρίες. Ξεκινάω, Παολίνα δεύτερη σήμερα, περίμενε, σε παρακαλώ. Αθανασία, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνεις, Στράτο μου, καλά?
0: Καλά, πες και μια καλημέρα στον Γιώργο εδώ πέρα που είναι το καλό παιδί.
2: Α, καλημέρα Γιώργο μου,
1: καλημέρα, καλημέρα, καλά, μια χαρά, εσείς πώς είστε?
2: Καλά ως την ώρα, καλά. Μπράβο. Καλημέρα και Παολίνα μου. Και η Παολίνα πει.
0: Ναι, ναι.
2: Τι κάνεις, καλά είστε?
0: Καλά είμαι, δόξα τον Κύριο.
2: Πάντα καλά, η οικογένεια όλοι καλά?
0: Όλοι, δόξα τω Θεώ.
2: Πάντα καλά, πάντα καλά. Εύχομαι σε όλους να έχουν καλό Σαββατοκύριακο, αγάπη, και να τους πω μια καλημέρα σε όλους σήμερα που είναι Παρασκευή.
0: Να είστε καλά.
2: Κυρία Αντριάννα μας, τον κύριο Αντρέα, την Παολίνα μας που είναι
0: πάντα σε όλους,
2: πάντα
0: σε όλους. Πες σε όλους, ναι, εκεί, να μην χάνουμε και χρόνο.
2: Κυρία, την κυρία Ευστρατεία έχουμε καιρό να ακούσουμε.
0: Α, πήρε προχθές η κυρία Ευστρατεία.
2: Α, θα είχα βγει έξω. Τη Στέλλα, την Παυλίνα, την Αρετή, την Έλλη, την κυρία Σοφία που
0: όλος
2: είναι πολύ ωραία κυρία.
0: Όλες σε γυναίκες σε κανέναν άντρα.
2: Και τον κύριο Κώστα, και ο κύριος Κώστας απίθανος. Έχει σπουδάσει που τα ξέρει όλα αυτά?
0: Δεν έχει σπουδάσει, απλά έχει διαβάσει. Δεν σημαίνει ότι έχει σπουδάσει, είσαι μορφωμένος. Πάντα.
2: Ναι, τον κύριο Θωμά και σε όλο τον κόσμο. Να έχουν ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Εύχομαι και αγάπη και ειρήνη σε όλο τον κόσμο. Αλλά δεν βλέπω ειρήνη,
0: πρέπει να είναι. Καλά, παιδί. Γλυκιά μου.
2: Ναι. Γεια, γεια.
0: Γεια, γεια, γεια, χαρά. Γεια, χαρά.
2: Γεια,
0: γεια, γεια. Έλα, Λινά.
3: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, Στράτο και Γιώργος. Ποιος είναι?
0: Ο Γιώργος.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε εσείς?
3: Πολύ καλά, πολύ καλά. Λίγο ψυχαλίζει, αλλά νομπέτει.
0: Να τα πει στον Νίκο, λέει, πού την είδε στη βροχή, λέει.
1: Ναι, ο Νίκος μας λέει ότι είναι ηλιόλου στη Μελβούρνη.
0: Ναι, ναι, ο Νίκος είναι. Ναι,
1: μας στέλνει και για τα φίδια.
3: Κάπου μακριά θα βρίσκεται, παιδιά.
1: Ναι, ναι, ναι, μάλλον.
3: Εδώ είναι συννεφιά, μαύρη μαυρίλα.
1: Από ποια περιοχή?
3: Φιτσρόι.
1: Α, ωραία.
3: Κοντά στο City με
1: ναι, εγώ. Ναι, ναι, ωραία. Είναι ωραία εκεί πάνω.
3: Ναι,
1: λίγο στενά, αλλά ωραία.
0: Τι στενά.
3: Πολύ ωραία.
1: Στενά. Τα σπιτάκια, τα σπίτια είναι, ναι, είναι αυτά τα...
0: Η Παολίνα δεν έχει στενό σπιτάκι.
1: Που έχουν έχει... βάθος.
0: Η Παολίνα είναι οι παλιές οι κάμερες. Τη θυμάσαι πολλέ κάμερε. Βγαίνει, παίρνει καφέ, κάθεται στο παράθυρο και δεν ξεφεύγει τίποτα. Τίποτα. Τα πάντα παρακολουθεί.
3: Ναι, παιδιά, έφυγε και η Μάρο Κοντού από τη ζωή.
0: Παιδιά, ξέρετε ποιο άλλο έφυγε? Αυτό ο γιο τη Ματούλα, ο. Πώ τον λέγανε, ρε παιδιά, το. Λορέτζο κάτι, ο. Που παίζει στο, δεν θυμάμαι, στο μπαρ, στο The Bar, στο ένα παιχνίδι του Μέγα
1: παλιά. Το Λορέντζο, α, το θυμάμαι,
0: ναι,
1: αυτό.
0: Ναι, 50 χρονών, ρε φίλε, έφυγε, δεν ξέρω πώς έφυγε αυτό. Γιος της Ματούλας. Τέλος πάντων. Πολλοί φεύγουν, ναι, πολλοί έρχονται, πολλοί ανασταίνονται, τι να κάνουμε.
1: Καλό ανασταίνονται και πολλοί. Μάλιστα.
3: Κρίμα. Καλή ηθοποιός η Μάρο Κοντού.
0: Εντάξει, η Μάρο Κοντού άφησε εποχή τώρα, δεν ήταν μια.
3: Έγινε εποχή, βέβαια.
0: Και έγινε κάρα και καλή ηθοποιός.
3: Πολύ.
1: Και όλοι... είχε συμμετάσχει και σε πολλές διαφημίσεις τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, ναι. Δεν είχε εγκαταλείψει εντελώς.
0: Μα τώρα έπαιζε.
1: Ζητούσαν ακόμα.
0: Έπαιζε και σε μια σειρά, νομίζω, στα 90 τόσα της. Ούτε που το καταλάβαινε, δηλαδή, όταν 90 τόσο γυναίκα. Τέλος πάντων, καλό παράδεισο να έχει. Έτσι, γιατί
1: προσέφερε
0: τότε,
1: πολλά.
0: Ρε παιδί μου, ξέρετε, τότε οι ηθοποιοί δεν ήταν δηλαδή, όπως και οι τραγουδιστές, δεν ήταν δηλαδή, ήταν πηγαία ταλέντα. Δεν, δηλαδή, τότε για να γίνει ηθοποιός, δηλαδή, άμα δεις ελληνικές ταινίες, διάβαζα, ξέρω εγώ, ότι τους δίναν το κείμενο και το 50% 40% ήταν δικά τους κόλπα που βάζανε μέσα. Anyway.
1: Έτσι ήταν.
3: Εγώ να πω τις καλημέρες μου.
0: Ναι, να τις πεις.
3: Καλημέρα, κύριε Ανδρέα, κύριε. Τι ξεχνάω.
0: Τώρα θες να πεις για εσύ, αφού ξεχνάς, πες καλημέρα σε όλους να πούμε.
3: Ευαγγελία μου, καλημέρα σου.
0: Ευαγγελία. Δεν υπάρχει Ευαγγελία.
3: Ευαγγελία.
0: Ευαγγελία.
3: Ευαγγελία, ωραίο όνομα.
0: Ναι.
3: Αντριάννα.
0: Το Ευαγγέλης.
3: Αθανασία, την άκουσα την Αθανασία, την ευχαριστώ πολύ για τις καλημέρες. Την κυρία Ευστρατεία, τη Σοφούλα, την Άντρα μας, την.
0: Ναι, ναι.
3: Είπα.
0: Είπα, εντάξει. Να είσαι καλά, Αλινά.
3: Είπα όλες. Και την. Πω, όλες τις ξέχασα εγώ, παιδιά, κάτι έχω
0: θα
3: πάθει.
0: Αρχίσεις, θα αρχίσω να τσατίζομαι λίγο, πάμε.
1: Πού είναι το κουδούνι?
3: Πάμε.
0: Έλα.
3: Εντάξει, την καλημέρα. Πυκνώ, μου σε εσάς, ναι. Να είστε πάντα καλά.
0: Γεια σου, Λινά.
3: Γεια σας.
0: Bye. Σας τα έλεγα για την Αργεντινή. Σας τα έλεγα για την Ισπανία. Λοιπόν, μεγάλος τελικός του παγκοσμίου κυπέλου. Ισπανία, Αργεντίνα.
1: Ωραίο θα είναι αυτό.
0: Ευχαριστήθηκα που φύγαν τα αγγλάκια έξω. Δεν τα ακούστηκα καθόλου, δεν ήθελα να περάσουν. Καλά να πάθεις, Νικός, τα έλεγα εγώ.
1: Μπορούμε να βάλουμε. Έτσι, τη Μάρο Κοντού, το πες μου μια λέξη. Συμμετείχε σε αυτό, πες μου μια λέξη.
0: Θα το πάρω. Λοιπόν, να έτσι πολύ γρήγορα από σαν σήμερα, πέτει και λοιπές γιορτές. Σας είπα είναι Παγκόσμια Μέρα Φιδιού.
1: Α, μια και είναι Παγκόσμια Μέρα Φιδιού, μπορείς να βάλεις και του Παντελίδη ένα.
0: Τη φίδι είστε, δεν αλλάζεις.
1: Ναι, όσο θέρμα και αν πετάξεις.
0: Υπάρχει και άλλο που βάζει να πάει, είσαι μια κόμπρα.
1: Κάνε το γύρω από τα φίδια σου.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, να σας πω ότι το 2015 με 229 ναι από τα κόμματα της κυβέρνησης της ΣΥΡΙΖΑ και ανεξάρτητων Ελληνών, τη συνδυασμός ήταν και αυτός, τη Νέα Δημοκρατία, το Ποτάμι και το Πασόκ, ψηφίστηκαν αυτοί όλοι.
1: Όχι, είχαμε και το Ποτάμι,
0: ρε. Ναι, ρε. Είχαμε και το ποτάμι. Ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα μέτρα της συμφωνίας. Για το... Η συμφωνία, θα λέμε συμφωνίας. Συμφωνίας για, το... για τα μνημόνια, μιλάμε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Το 2016 ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν, ο Σουλτάνος, που επέστρεψε τις πρώτες πρωινές ώρες στην Κωνσταντινούπολη, κατηγορεί τον ημάμ Φετχουλάχ Γκουλέν, που ζει στις ΗΠΑ, ότι είναι ο άνθρωπος που βρίσκεται πίσω από το πρασικό φήμα που έκανε ο ίδιος ο Ερντογάν και καλά για τα μάτια του κόσμου. Λοιπόν, σαν σήμερα.
1: Αμερικανίζει ο Ερντογάν σε αυτό το πράγμα.
0: Ναι, ρε, εντάξει τώρα.
1: Κατάλαβες τι εννοώ, έτσι. Δηλαδή ότι είναι αυτές οι τακτικές Αμερικής. Να δημιουργήσεις το χάος από μόνο σου.
0: Γέλαγα προχθές, έκανε κάτι δηλώσεις το 2025 και καλά δολοφόνοι οι Αμερικάνοι και αυτά που επιτεθήκαν, ξέρω εγώ, στο Ιράν και τέτοια. Και όχι μόνο. Και ξαφνικά προχθές έπεσε το γλύψιμο στην σύνοδο του ΝΑΤΟ εκεί πέρα στην Κωνσταντινούπολη. Μιλάμε για γλύψιμο Ερντογάν, παιδιά. Απίστευτο γλύψιμο.
1: Κοίταξε τώρα, αυτή όλη η δεξή γενικά. Δεξή, ναι, κατάλαβες τι εννοώ με αυτή την έννοια.
0: Δεξίος δεν είναι αυτός. Αυτός, ναι, είναι.
1: Τέλος πάντων, κατάλαβες λίγο το αυταρχικό, να το πω έτσι.
0: Ναι, όχι λίγο.
1: Δικτακτορικό σχεδόν καθεστώς.
0: Λοιπόν,
1: γενικά όμως γλύφονται πάρα πολύ μεταξύ τους αυτοί.
0: Ναι, ρε. Πολύ σάλιο να μου.
1: Και το λέω τώρα γιατί στο γλύψιμο που είπες μου ήρθε μια επίσκεψη που έκανε πρόσφατα ο Γεωργιάδης,
0: ναι,
1: στην Πιερία,
0: ναι.
1: Λοιπόν, και μόνο χειροφίλημα δεν είδα από άνθρωπο.
0: Από τους ανθρώπους, ε.
1: Και λέω μια θα ρίξω σφαλιάρες, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Είδες όμως.
1: Μα δεν είναι μπορείς. Δυνατόν.
0: Είναι δυνατόν να παίρνεις
1: περισσότερο. Χειροφίλημα παραλίγο να δει. Έχει κάμερα, είναι βλάκας ο άνθρωπος αυτός, ας πούμε, τώρα που πάει να, να προσκυνήσει, ας πούμε, τον Άδωνη.
0: Γιώργο μου, δεν είναι.
1: Και όποιο πολιτικό πρόσωπο, έτσι. Δεν έχει να κάνει, και Τσίπρας να ήταν και από εδώ και από εκεί.
0: Έχουν μία κάποιοι άνθρωποι.
1: Αλλά καταλαβαίνω ότι είναι λίγο.
0: Μία δουλοπρέπεια με τα κόμματα. Ναι,
1: ναι, ναι, ναι. Δουλοπρέπεια. Στη δεξιά το βλέπω κυρίως σαν βίντεο. Ναι, στην αριστερά δεν έχω δει αυτό το πράγμα.
0: Η αριστερά κάνει άλλα.
1: Κάνει άλλα, ναι, άλλου είδους.
0: Η αριστερά λέει.
1: Άλλου είδους κλείψιμο εκεί.
0: Δολοφόνοι Ισραηλινοί των λαών και αυτά.
1: Και από πίσω τι.
0: Μην παίρνετε λεφτά Ισραηλινών που κάνουν επενδύσεις στην Ελλάδα και όλα αυτά. Μην τολμήσετε και μην κάνετε μαυρισμένα και ματωμένα χρήματα και αυτά. Και πάνε και πουλάνε στην Ομόνοια το κτίριο του ΚΚΕ σε Ισραηλινούς.
1: Ναι.
0: Οπότε, παιδιά. Δεν υπάρχουν ιδεολογίες πλέον. Ξεχάστε το αυτό. Δεν είναι δηλαδή.
1: Ναι, όλα είναι πολιτικά παιχνίδια.
0: Όλα είναι πολιτικά παιχνίδια. Καταρχήν, σας είπα και την προηγούμενη φορά. Φωτογραφία. Επί Πασόκ. Πριν από χρόνια, Υπουργικό Συμβούλιο του Πασόκ. Πριν από χρόνια. Και φωτογραφία. Υπουργικό Συμβούλιο του Μητσοτάκη τώρα. Είναι οι ίδιοι υπουργοί που ήταν στο Υπουργικό Συμβούλιο του Πασόκ τότε. Δηλαδή, πλέον μετακινούνται κιόλας. Κάνουν μεταγραφές. Καταλάβατε.
1: Ναι, ναι.
0: Πώς θα φύγει τώρα ο Πινέδα που λένε να πάει στη Μοντερέι. Έξικα, έτσι κάνουν αυτοί. Φεύγουν αυτόν ακόμα. Δεν βλέπετε την Τζάκρη. Τα έχει πάρει όλα αρτούζα, να πούμε. Με ούζα. Κανονικά. Όπου φεύγει από το ένα κόμμα, πάει στο άλλο. Φεύγει από εδώ.
1: Πάει,
0: η Τζάκρη, πώς τη λένε αυτή, που ήταν με τον Κασελάκη.
1: Okay.
0: Πήγε στο τέτοιο. Ο Κασελάκης τώρα δεν ούτε μισό τα εκατό. Ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε και αυτός μισό τα εκατό, 1% πιάνει. Το πρώην κυβερνό κόμμα.
1: Κάπου έμαθα, κάπου ακούγα ψιθύρους τώρα, έτσι. Ότι και καλά πάει. Μπαίνει μπροστά πολύ το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Τι είναι μπροστά πολύ? Μπαίνει μπροστά πολύ, πού εννοείς? Ανάποδα, με όπιστεν. Ναι. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι είναι ακόμα που κυβερνούσε πριν από κάποια χρόνια.
1: Δεν το θέλει καθόλου ο κόσμος πια.
0: Είναι στο 1%. Είναι δηλαδή απίστευτο.
1: Γιατί έχει γίνει και εκεί όμως έχουν ανακατευτεί πολύ περίεργα τα πράγματα.
0: Κοίταξε, βλέπεις όμως ότι ο κόσμος τιμωρεί το συγκεκριμένο κόμμα. Ενώ το κόμμα του δεξιά, που είναι Νέα Δημοκρατία, συνεχίζει. Δηλαδή, έχω καταλάβει τελικά ότι προς εκείνη την πλευρά υπάρχει πάντα μια πιο μεγαλύτερη συσπήρωση, να το πω έτσι, ρε παιδί μου. Δηλαδή, δεν έχουμε δει τη Νέα Δημοκρατία να χάσει το ποσοστό της ουσιαστικά. Έχει χάσει, ξέρω, μπορεί να 40 και να πήγε στο 28, αλλά υπάρχει μια συσπήρωση. Τώρα, πού οφείλεται αυτό? Στους ευχαριστημένους από την κυβέρνηση? Δεν ξέρω, δεν νομίζω. Γιατί δεν έχουμε άλλους να ψηφίσουμε? Ίσως. Γιατί όταν πάμε στην κάλπη ξεχνάμε? Ίσως.
1: Πάντως
0: ο ΣΥΡΙΖΑ που λες, όλοι θέλουν να γίνουν τώρα αρχηγοί, έτσι. Μετά τον Τσίπρα, μετά το Φάμελο που απαρατήθηκε, ο Πολάκης, μπαμ, με την... Ο Πολάκης, τώρα, ναι, ο Πολάκης. Ο Πολάκης δεν θέλει να γίνει.
1: Δεν μπορώ. Δεν ξέρω γιατί.
0: Πολάκης και Δούρου είναι για την ηγεσία.
1: Σαν πολύ φρέσκο ερχόμενο από την Ελλάδα, μπορώ να πω ότι πόσο χαίρομαι που τα άφησα αυτά τα πράγματα πίσω μου. Έστω και δεν ξέρω για πόσο καιρό ακόμα. Αλλά και μόνο που τα βλέπω από μακριά και δεν τα βλέπω πλέον κιόλας. Το απολαμβάνω.
0: Η πλάκα ξέρεις ποια είναι. Ότι όταν. Το έχει ξαναζήσει φυσικά, αλλά επειδή ήσουν πιο μικρό. Ίσως να μην το έβλεπες τόσο πολύ, γιατί τώρα είσαι και με οικογένεια και με παιδιά και είναι λίγο διαφορετική η κατάσταση πώς τη βιώνεις πολιτικά, οικονομικά, όλο αυτό που ζεις στην Ελλάδα. Τώρα θα που τα παρακολουθείς από εδώ, είστε δηλαδή έξω από το καζάνι που βράζει. Ναι, πραγματικά μερικά πράγματα γελάς, μερικά πράγματα στεναχωριέσαι.
1: Συγγνώμη, ξέρεις κάτι, έβραζα μέσα σε αυτό το καζάνι. Δηλαδή,
0: Θέλω να πω ότι άμα βράζεις δεν μπορείς να δεις λογικά τι γίνεται, δηλαδή απ' έξω το καζάνι όπως βλέπεις τώρα, καταλαβαίνεις. Και όσο πάνε τα χρόνια και είσαι εδώ, ξέρω εγώ, θα βλέπεις, θα έχεις μια άποψη, φυσικά δεν θα μπορείς να έρθεις στην κατάσταση που βιώνουν αυτοί οι άνθρωποι, γιατί είχαμε εδώ πριν έρθεις πάρα πολλές φορές στη συζήτηση αν πρέπει να ψηφίζουμε. Εγώ είχα έρθει πολλές φορές αντιμέτωπος με πάρα πολλούς, ειδικά με τους επικεφαλείς κοινοτήτων.
1: Αν πρέπει να ψηφίζουμε από εδώ για την Ελλάδα.
0: Ναι, είχα γίνει πολλές φορές στο κόκκινο πανί, γιατί λέγανε, ξέρω εγώ, ότι γιατί δεν ψηφίζουμε εμείς. Εγώ έλεγε ο άλλος, πληρώνω ένφια για ένα δύο σπίτια.
1: Ναι, μπορεί να έχει τέτοιο, ναι, οικονομική συναλλαγή ακόμα με Ελλάδα.
0: Το ότι έχει μια οικονομική συναλλαγή, επειδή έχει ένα σπίτι και πληρώνει ένα φόρο, δεν σημαίνει ότι μπορεί να πάρει με την ψήφο σου. Δηλαδή να καθορίσει ένα αποτέλεσμα που δεν αφορά εσένα αλλά αφορά αυτούς. Είναι εκείνοι που βιώνουν την κατάσταση, είναι εκείνοι που μπαίνουν στις δημόσιες υπηρεσίες, είναι εκείνοι που πατάνε στα πεζοδρόμια, είναι εκείνοι που καταλάβεις.
1: Μπορώ να το δεχτώ, να σου πω την αλήθεια, αν γινόταν ένας έλεγχος τύπου εφόσον, λέω τώρα για κάποιες περιπτώσεις ανθρώπων που μπορεί να ζουν πραγματικά λόγω δουλειάς ή λόγω... πώς το λένε, να μπόρεσαν να το καταφέρουν αυτό το πράγμα, να ζουν 6 μήνες Ελλάδα, 6 μήνες εδώ. Θα έλεγα ότι ναι,
0: έχεις
1: μια εικόνα. Και ότι ναι, καλώς θα κάνεις να ψηφίσεις και να μπορείς να έχεις και για τα δύο κράτη να έχεις άποψη.
0: Δηλαδή, εγώ δεν μ' άρεσε να γίνομαι αυτό αναφορικός, αλλά ζω εδώ. Πηγαίνω στην Ελλάδα κάθε χρόνο. Η δουλειά μου είναι τέτοια που ασχολούμαι με τα νέα, διαβάζω, ενημερώνομαι, ενημερώνω τον κόσμο. Έχω μια σφαιρική τουλάχιστον άποψη για το τι συμβαίνει στην Ελλάδα, καθώς πηγαίνω και δύο μήνες. Αλλά και πάλι, άμα δεν βιώνεις μια κατάσταση όπως βιώνουν αυτοί εκεί, δεν μπορείς να πεις ότι θα ψηφίσω εγώ από εδώ. Είναι λίγο. Δεν είναι δίκαιο.
1: Ό,τι καταλαβαίνουμε για όσους κάνουν τη διπλή ζωή, πραγματικά όμως την κάνουν διπλή ζωή για την Ελλάδα, Αυστραλία.
0: Τώρα, άμα μένω 6 μήνες εδώ και 6 μήνες εκεί, το ίδιο ισχύει και εκεί και ισχύει και εδώ.
1: Ναι, άμα μπορείς αυτό να το αποδείξεις σε ένα κράτος για να μπορέσει να κινηθείς και αναλόγως εκλογικά, δηλαδή να ζητάει, ας πούμε, όντως να δει ότι ζεις 6 μήνες εδώ. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποιο είδος. Καταγραφίζεται, παιδί μου, τη κίνηση.
0: Δεν μπορεί ο άλλος να πάει στην Ελλάδα 15-20 χρόνια, 30 και να σου λέει θέλω να ψηφίσω γιατί πληρώνω έμφυα για ένα κίνητο που έχω σε ένα νησί. Δεν γίνεται, ρε παιδιά, αυτό.
1: Κοίταξε, αφορά η πολιτική.
0: Αφορά, όχι να ψηφίσει όμως για το τι γίνεται στην Ελλάδα. Anyway. Καλημέρα, Μενέλε.
4: Καλημέρα. Ακόμα δεν πήρα το τηλέφωνο, με νευρίασες τώρα.
0: Τι να κάνω.
4: Καλημέρα. Λοιπόν, γιατί να μην ψηφίζουμε, να ψηφίζουμε.
0: Όχι, να μην ψηφίζετε, γιατί δεν βιώνει μια κατάσταση.
4: Περίμενε, θα σου πω κάτι.
0: Ναι.
4: Αυτά τώρα που λες εσύ, είναι η δουλειά σου, έτσι.
0: Ναι.
4: Τα νέα τι λένε, ο σταθμός είναι ελληνικός. Γιατί ο σταθμός ο ελληνικός μας κρατάει με την ελληνική μας γλώσσα, με τα εφήματά μας, με τα καλαμπούρια μας τα ελληνικά.
0: Συμφωνώ.
4: Γιατί να μην ψηφίζουμε κιόλας.
0: Γιατί στο εξήγησα. Είναι άποψή μου αυτή, εσύ μπορεί να έχεις διαφορετική άποψη.
4: Ναι, εντάξει, τώρα εγώ σε πειράζω σε ένα προσωπικό.
0: Όχι, γιατί φίλε, παρόλο που σου λέω πάω στην Ελλάδα κάθε χρόνο, δεν μπορώ να ψηφίσω για αυτούς εκεί. Να πάρω την κατάσταση εγώ στα χέρια.
1: Ωραία, να το πω αλλιώς, Μενελέ, άμα εσύ. Ναι. Λέμε τώρα, άμα μπορούσε, θα το κάνω έτσι πολύ, θα το πω πολύ απλά. Βλέπετε την κατάσταση στην Ελλάδα και ακούτε για τους μετανάστες, ακούτε ένα σωρό πράγματα για τους μετανάστες και τα λοιπά. Γίνεται μια πολιτική, λοιπόν, εξωτερική πολιτική από την, λέω εγώ τώρα, τη Χρυσή Αυγή θα πω, έτσι. Ένα κόμμα, τη Χρυσή Αυγή, και σας συσπηρώνει όλους εσάς της διασποράς έξω. Σας συσπηρώνει όλους όμως, και την επόμενη μέρα μαθαίνουμε από την, ότι... Η ψήφος της Διασποράς ήταν τόσο μεγάλη απέναντι στη Χρυσή Αυγή, λέω εγώ π.χ. Μεγαλύτερη, ας πούμε, από ό,τι έδωσε το ελληνικό, οι Έλληνες, ας πούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Και ξαφνικά γίνεται κυβέρνηση η Χρυσή Αυγή. Εσύ πώς ακριβώς απολαμβάνεις τα ωφέλη της Χρυσής Αυγής, βλέποντας τις ειδήσεις από εδώ ότι καθαρίσαμε από μετανάστες? Λέω εγώ π.χ.
4: Όχι.
1: Και νιώθεις καλά. Όχι. Τον Έλληνα μέσα τον το ρωτάς πώς μπορεί να νιώθει εφαρμόζοντας αυτό το νέο πολιτικό σύστημα. Λέγω τώρα, έτσι, έφερα παράδειγμα τη Χρυσή Αυγή, έτσι.
3: Ναι,
1: αντίστοιχα
3: ναι,
1: μπορεί να είναι ο Τσίπρας, αντίστοιχα μπορεί να είναι τέτοιο.
4: Ναι, οπωσδήποτε, συμφωνώ, αλλά όταν δεν υπάρχει αντιπολίτευση δυνατή σε ένα κυβερνών κόμμα, το κυβερνών κόμμα πάει στις πέτρες. Και το έχει αποδείξει η Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, συμφωνούμε σε αυτό, ότι δεν υπάρχει αντιπολίτευση.
4: Ναι, δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Τι μιλούσαμε? Όπως δεν υπάρχει αντιπολίτευση και στη, πώς τη λένε, τώρα άρχισε η αντιπολίτευση, ας πούμε εδώ στη Βικτόρια να το πάμε. Αλλά δεν βάζουμε τη Βικτόρια, μιλάμε για την Ελλάδα. Λοιπόν, είδατε τι είπε ο προηγουμένος, εσείς το είπατε, ο Άδωνης Γεωργιάδης.
1: Ναι, ναι.
4: Ξέρω εγώ τι έγινε. Ναι, τίποτα, ούτε γάτα, ούτε ζημιά. Είναι εμβολεμένοι της Νέας Δημοκρατίας.
1: Βέβαια.
4: Και στην Πιερία που ξέρω, επειδή ξέρω την Πιερία, δηλαδή ξέρω έτυχε να ξέρω την Πιερία, έχουν δεξιούς εκεί πέρα.
1: Mm.
4: Εντάξει, λοιπόν, εκεί είναι, βολεύονται όλοι. Όπως βολευτήκαν και στις Σέρες, η πρώτη Σερών που ξανά έβγαλε τον Καραμαλή, ενώ έπρεπε να έχει πάει φυλακή ο άνθρωπος. Δεν έφτευε, έφτευε, ήταν υπουργός. Με το, με το ατύχημα.
1: Μα έστω να παραιτηθεί. Λοιπόν. Το ελάχιστο.
0: Όχι, ναι, αυτός παραιτήθηκε. Συγγνώμη λίγο, αυτός είπε παρετούμε. Εν τω μεταξύ θα παρετούμε. Ούτως ή άλλως θα παρετούμε, γιατί σε ένα μήνα διαλύονταν το κοινοβούλιο.
1: Μετά από πόσα χρόνια από το σκηνικό.
0: Μα το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι αυτό που λέει ο Μενέλαος, ότι το θέμα είναι ότι ξαναβγήκε πρώτος στην περιφέρειά του και έγινε πάλι.
1: Ότι άμα η Ελλάδα δεν μπορεί να.
0: Δεν βάζει υποψηφιότητα μετά από αυτό.
1: Αν η Ελλάδα δεν μπορεί να κάνει αντιπολίτευση, είναι δικό του θέμα. Κατάλαβε
4: την ερώτηση. Το θέμα ξέρει ποιο είναι. Πώ είναι το όνομά σου?
1: Γιώργος.
4: Γιώργο, κύριε Γιώργο.
0: Το θέμα ακούει,
1: και...
0: είναι...
1: Ο κύριε Γιώργο, ο κύριε Γιώργο, Γιώργο.
0: Ακούει και στο Γεωργία, είναι ανοιχτό το παιδί. Σαν και εμένα, από τον Τάλι.
4: Κυριακή, τα λιβάνια, την Κυριακή της Εκκλησίας. Λοιπόν, ναι. Ακού να δεις, ακού. Εγώ δηλαδή πιστεύω αυτό το πράγμα ότι επειδή έχουν κάνει η σημερινή κυβέρνηση, το έκανε νομίζω, μη υποχρεωτικό το ψήφο, εκεί πέρα παίρνουν 42% από αυτοί που πάνε και ψηφίζουν, γιατί τους συμφέρει να ψηφίσουν.
0: Τι είναι μη υποχρεωτικό, τι είναι μη υποχρεωτικό.
4: Δεν έχει η Ελλάδα, είναι μη υποχρεωτικό το ψήφισμα.
0: Όχι, κάνεις λάθος κάνεις. Δεν είναι υποχρεωτική η ψήφος.
1: Νομίζω ότι. Ναι, δεν ξέρω τώρα σε τι κατάσταση είναι αυτό.
0: Αυτό ναι, δεν
4: είμαι νομίζω. Σίγουρος. Νομίζω ότι δεν είναι υποχρεωτική η ψήφος στην Ελλάδα τελευταία.
0: Όχι, δεν υπάρχει.
1: Τα πρόστιμα, νομίζω. Αν υπάρχει πρόστιμο, μισό λεπτό για να το τσεκάρουμε αυτό.
0: Παιδιά, δεν υπάρχει περίπτωση. Νομίζω ότι είναι υποχρεωτική η ψήφος. Είναι και θηλυκή.
4: Τέλος πάντων, και υποχρεωτική να είναι ο κόσμος έκανε give up. Δεν πάει να ψηφίσει.
1: Ναι. Αυτό όμως δεν έχει αυτό. Δηλαδή, δεν θα με βοηθήσει η ψήφος της διασποράς που είναι. Προσέξτε, Κακή, αυτό είναι το θέμα. Ότι ενημερώνομαστε από 5-6.
4: Ναι,
1: ναι, πείτε.
4: Από τη στιγμή που έχουμε, μας έχει την εθνικότητα, τη διπλή εθνικότητα, είμαστε και υποχρεωμένοι να ψηφίζουμε. Εγώ έτσι πιστεύω ακράδαντα.
0: Εντάξει, αυτό, Μενέλε, αυτό είναι μια άποψη δικιά σου. Γι' αυτό βγαίνεις και τη λες, όπως τη λέω και εγώ.
4: Όχι, μαζί με τη διπλή υπηκότητα, ναι. Ναι. Εγώ αυτό πιστεύω.
0: Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι δίκαιο να... Και τους Έλληνες φυσικά με ρωτήσουν στην Ελλάδα, ας πούνε, όχι ρε φίλε, δεν ψηφίσεις εσύ που μένεις στην Αμερική, στην Αυστραλία για μένα εδώ. Και εγώ δεν θα μ' άρεσε αυτό. Έτσι.
1: Παρένθεση ναι, στην Ελλάδα. Παρένθεση.
0: Συγγνώμη, ρε Μενέλα, αλλά σου το έχω ξαναπεί. Όταν ήρθα εδώ στην Αυστραλία, που βλέπανε εδώ πέρα ένα κανάλι, το Mega Channel και το Antenna Satellite, και το Mega Channel ήταν η διαπλοκή τη διαπλοκή στο διαπλοκή, οι άνθρωποι εδώ πέρα που παρακολουθούν το Mega Channel είχαν τελείως διαφορετική εικόνα από ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Δηλαδή, καταλαβαίνετε να σου πω.
4: Ναι, θα κλείσω με ένα τελευταίο.
0: Μερικοί νομίζω ότι πιστεύει ο Παπαδρέου ακόμα, να πούμε.
4: Μπράβο, εκεί πήγαινα κι εγώ, να από το στόμα μου το πήρε. Λοιπόν. Έρχεται ο Ανδρέας Παπανδρέου που ήταν στην Αμερική, είχε την περιουσία του στην Αμερική, είχε γυναίκα, μία Ελληνίδα, Αμερικανοεβραία, και ήρθε και έκανε κόμμα στην Ελλάδα. Και ενώ το στείλανε με δανεικά η Αμερική με 80 εκατομμύρια, δανεικά οι Αμερικάνοι, να μην πούμε ονόματα και χωριά, mm-hmm. τραπεζίτες ήταν, ήρθε έκανε κόμμα και φώναζε έξω βάσεις έξω το ΝΑΤΟ. Λοιπόν, να είδαμε και αυτήν την κατάντια. Γι' αυτό σας λέω, ρε παιδιά. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Θα παρακτραπώ. Λοιπόν,
0: όχι, δεν
1: παρένθεση στην Ελλάδα, η άσκηση του... στην Ελλάδα η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι τυπικά υποχρεωτική, παρόλο που στην πράξη δεν επιβάλλονται πλέον κυρώσεις σε όσους δεν ψηφίζουν.
0: Δεν έχει κυρώσεις, ναι. Ναι.
1: Είναι τυπικά υποχρεωτική.
4: Δηλαδή, να έχει πάει ένας φαντάρος, να έχει πάει δύο φορές φαντάρος. Να έχει, ας πούμε, σκοτωθούν παιδιά στην Κύπρο, ξέρω εγώ, που στρατιώτες και αυτοί και έτσι, και τώρα να φύγει από εκεί, οικονομικός μετανάστης, ό,τι θέλει, πες το, mm-hmm. και να έρθει στην Αυστραλία και να μην μπορεί να ψηφίσει για την πατρίδα τη μάνα του, την Ελλάδα, που ίσως να μην συμφέρει πολλούς να ψηφίσει.
0: Συγγνώμη λίγο, τώρα, άμα φύγει και ένας επιφοιτητής και έρθει εδώ να σπουδάσει και είναι ένα χρόνο εδώ, έχει μια εικόνα. Δεν μπορεί να πει ότι δεν μπορεί να ψηφίσει. Έτσι.
4: Ρε, και εγώ έχω εικόνα και εσύ έχεις
0: ναι,
4: εικόνα.
0: Ναι, εντάξει. Εγώ
1: γιατί η μετανάστευση σημαίνει και αυτό το πράγμα. Σημαίνει να πώς το λένε, να τερματίσεις, όχι να τερματίσεις, να διακόψεις την όποια σχέση έχεις με την...
0: Να σου πω κάτι. Εγώ είπα θα ψήφιζα
1: την,
0: εδώ.
1: Όποια νομική εννοώ.
0: Θα ψήφιζα, θα ψήφιζα αν μπορούσαμε να βγάζουμε, ξέρω εγώ, ένα βουλευτή. Ένα βουλευτή.
4: Από εδώ.
0: Από εδώ. Ο οποίος ξέρει πώς δουλεύει το σύστημα της Αυστραλίας, η οικονομία της Αυστραλίας, είναι τεχνοκράτης, να τον στείλουμε εκεί να δώσει κάποια φόντα. Έτσι μπορεί να το σκεφτόμουν, για αυτό το λόγο μόνο.
4: Αυτή είναι σωστή η κουβέντα, γιατί να φέρει δηλαδή ιδέες του εξωτερικού στην Ελλάδα που τους χρειάζονται.
0: Α, ναι, βέβαια.
1: Αλλά αυτό δεν μπορεί να το κάνουν έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή θέλω να πω ότι υπάρχουν εδώ πέρα Έλληνες, να το πω έτσι.
0: Γιατί ρε παιδιά, τα πιστεύετε ότι αυτοί που είναι βουλευτές εκεί και υπουργοί ναι, δεν ξέρουν τι γίνεται στο εξωτερικό.
1: Οι περισσότεροι κιόλας είναι και έξω. Είναι απ' έξω οι σπουδές τους και ό,τι έχουν κάνει οι περισσότεροι κιόλας.
0: Σου βγαίνει τώρα ο κάθε ένας να πούμε που λέγεται. Πώς λέγεται ο τύπος αυτός με τις επιστολές του Χριστού, ρε. Ο. Ο αυτός που είναι και τρίτο κόμμα, ρε.
1: Όχι. Ποιος.
0: Ο Βελόπουλος. Ο Βελόπουλος. Σου βγαίνουν αυτά τα κόμματα και ξέρεις τι, σου λένε αυτά που θες να ακούσεις. Αυτά που θέλει να ακούσει ο μέσος Έλληνας, αυτός δηλαδή ο δυσαρεστημένος. Ναι, ρε φίλε, σου λένε στον κόσμο δηλαδή αυτά που θέλει να ακούσει. Χαίρομαι πολύ και εγώ, άμα βγω και πω αυτά που θέλει να ακούσει ο κόσμος, θα πάρω ένα ποσοστό. Αλλά θα τα κάνει.
1: Θα τα κάνει, θα μπορέσει να τα φέρει.
0: Βγαίνει και λέει τώρα άλλος, θα πάμε λέει τη σύνταξη λέει, των ανθρώπων των, ξέρω εγώ, που είναι ηλικιωμένοι και έχουν δουλέψει για αυτά στην Ελλάδα, την πάμε 1,5 χιλιάρικο. Πώς θα την πας 1,5 χιλιάρικο, ξέρει θέμα, ρε φίλε. Δηλαδή το λες για να το πει. Πώς για να.
4: Μήπως τα έχει τα λεφτά και δεν τα δίνει τόσο καιρό.
0: Έμα τώρα να σου πω κάτι. Φίλε, όταν υπάρχει έλλειψη αντιπολίτευσης και βλέπεις ότι έρχεται ένας πρωθυπουργός, ο οποίος για μένα ήταν αποτυχημένος, ξανάρχεται και είναι δεύτερο κόμμα πάλι και είναι αυτός αντιπολίτευση, πάρε το αυγό και κούρευτο. Δηλαδή δεν πάνε πουθενά. Έτσι. Παραιτήθηκε από βουλευτής, παραιτήθηκε από πρόεδρος, παραιτήθηκε από το ένα, παραιτήθηκε από τη βουλευτική αποζημίωση και μετά από 2 χρόνια επέστρεψε. Και τα show που κάνουν να πούμε στοιχίζουν εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια. Πώς ρε, δείξε μας όπου. Anyway, bye bye.
4: Δεν μου λες.
0: Έλα.
4: Οι άλλες οι επιτροπές που είναι συμβουλευτικές και είναι του συμπεφέρουν.
0: Ναι ρε τώρα, τι ψάχνεις να βρεις τώρα. Γι' αυτό σου λέω, καταλαβες. Τα βλέπεις αλλιώς, τα βλέπεις απ' έξω αλλιώς. Είναι αλλιώς.
4: Κοίταξε παλιά, ένα και να κλείσω στο γρήγορο. Παλιά οι καπετάνοι, μ' ακούς Στράτο?
0: Ναι, ναι.
4: Παλιά οι καπετάνοι πηγαίναν με το καράβι, φούντο. Έμεινε τελευταίο ο καπετάνιο για ηθικό, α πούμε, για ηθική αυτή. Τώρα βγαίνουν πρώτοι καπετάνοι και κάνουν κουμάντο απ' έξω το καράβι. Κατάλαβε.
0: Ναι, ναι.
4: Έτσι, μπράβο. Άντε, καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα στον Αντώνη που λέει καλημέρα, Ατό. Καλημέρα στη Μερούλα μας εκεί στο αεροδρόμιο. Μερούλα, πώς πάει η κίνηση? Οι πτήσεις συνεχίζονται κανονικά με το πόλεμο και με το Ιράν εκεί πέρα και τις πυράβλους που πέφτουνε. Ενημέρωσε με γιατί έχω ένα ψηλό άγχος. Αν και δεν έχω δει κάποιο απαγορευτικό. Λοιπόν, σε άλλα μηνύματα πάμε. Καλημέρα στον Βασίλη. Καλημέρα. Αργεντίνα λέει, ωε, βεβαίως. Λάζαρος, από τις 4.30 το πρωί για το Μας λέει άξιζε όμως. Άντε τελικό τώρα το Αργεντίνα. Καλημέρα. Καλημέρα στον Τασάρα. Καλημέρα Στάτο. Καλημέρα στο Ρυθμό. Καλημέρα και στον Παναθηναϊκό όλων μας. Σας. Επιτέλους λέει πήραν τον Λούπο, όχι τον δημοσιογράφο, τον άλλον. Οι Άγγλοι. Ωραία πινελιά η χθεσινή με τη σύνδεση τραγουδιών. Δούλεψε το λέει, θα έχει γέλιο. Ναι, έκανα χθεσούνο γιατί βγαίνανε και μου λέγανε διάφορα και κατευθείαν σου έκανα τραγούδια. Λοιπόν, να πηχεί ο Βασίλη. Έλα Βασίλη, καλημέρα.
5: Καλημέρα Στράτο.
0: Καλημέρα Βασίλη.
5: Είσαι καλά?
0: Εγώ όχι, εσύ σίγουρα.
5: Για πες Αλεύρι.
0: Αλεύρι.
5: Η Ισπανία σε γυρεύει, καλό πρόγραμμα.
0: Καλά ρε, εσύ δεν μας θέλεις ότι δεν πέρασε ούτε η Ισπανία ούτε η Αργεντινή.
5: Εγώ δεν είπα τίποτα.
0: Α, τα έχω γραμμένα, τα έχω γραμμένα.
5: Και εγώ τα έχω γραμμένα.
0: Πού?
5: Στο κομπιούτα μου.
0: Βασίλη, ξέρεις γιατί οι πόντι λέει μπαίνουν στη θάλασσα μέχρι τα γόνατα?
5: Όχι.
0: Για να μην σβήσουν
5: αυτό το... Για να μην...
0: Σταμάτα να σου πω τα λέγω τώρα. Σταμάτα.
5: Πρόσεξε, Πόντιε, πρόσεξε.
0: Ξέρεις γιατί μπαίνουν μέχρι τα γόνατα.
5: Γιατί, Πόντιε, όταν τους κάνανε τη γενοκτονία, δεν τους αναγνώρισε ποτέ η ελληνική κυβέρνηση.
0: Τους αναγνώρισε πολύ.
5: Ποια κυβέρνηση ήταν απάνω.
0: Οχ, τελείωσε αυτό. Θέλω να λέω.
5: Άντε, για, καλό πρόγραμμα.
0: Ναι.
5: Πόντιε.
0: Ναι, ξέρεις γιατί. Ξέρεις γιατί οι πόντι λέτε μπαίνουν στα λεστα μέχρι τα γόνατα. Για να μην σβήσουν αυτού που γράψα τέτοια τους. Καλημέρα στη Σούζη. Καλημέρα στον Ευάγγελο που λέει «Vamos, Αργεντίνα, good morning». Έλα Γιάννης.
6: Εμείς θα δούμε το μεγάλο τελικό, ας είναι η άλλη τον μικρό.
0: Ναι, σωστό γι' αυτό.
6: Ναι. Εμείς που είμαστε Αργεντινοί, τι να κάνουμε.
0: Εμείς στην Αργεντίνα είμαστε, δεν θα τα πάμε αυτά.
6: Πάντα. Πάντα. Πάντα. Εγώ πήγαινα Αργεντίνα τον Αγιάλα, να ξέρεις.
0: Αργεντίνα, Μπατιστούτα παλιά, ωραία.
6: Ναι, ναι. Αγιάλα Χούζεμαν, μετά ήρθε ο Κέμπες.
0: Κέμπες. Και πώς, ο Αρντίλες.
6: Μάριο Κέμπες, μετά ήρθε Αρντίλες.
0: Κοίτα, Μάριο Κέμπες είναι στο πάνθεον των Αργεντίνων, μαζί με τον Μαραντόνα και τον Μέση, ο Κέμπες, έτσι.
6: Ναι. Μετά έρθε Βίγια, Αρντίλες, Πασαρέλα.
0: Ναι.
6: Λούκε.
0: Ναι.
6: Μετά έρθε πολύ. Και τώρα δεν βοηθάει την Αργεντίνη, βοηθάει την Αγγλία. Τώρα και δεν ξέρω ποιον βοηθούσανε. Και χαρά. Μια χαρά, τι να κάνω. Πήγαμε μια φορά ακόμα τελικό. Τι να κάνουμε. Γιατί να το κρύψω με ένα άλλωστε.
0: Σωστό. Ναι.
6: Λοιπόν. Για τους πόντιους δεν ολοκληρώσει το. Σε παρακαλώ, πες το λίγο.
0: Δεν το άκουσες.
6: Το ακούσουμε. Το ολοκλήρωσες. Μάλλον είμαστε στην κλίση.
0: Γιατί οι πόντι μπαίνουν στη θάλασσα μέχρι τα γόνατα, το ξέρεις.
6: Το ξέρω, αν το ξέρω λέει. Δεν το ξέρω.
0: Για πάμε, τι για πες.
6: Καλό παιχνίδι. Καλό παιχνίδι, μ' άρεσε.
0: Ναι, τώρα και ανατροπή.
6: Να σου πω και κάτι ακόμα. Δηλαδή, θεωρώ ότι επειδή δεν πέρι. Δεν ακούω ποτέ εκεί στον πρώτο-δεύτερο γύρο άμα οι ομάδες είναι καλές ή όχι, και θεωρώ ότι και οι προπονητές παίζουν το παιχνίδι του φορμαρίσματος ακόμα και στη μέση του καλοκαιριού. Την περίμενα την Αργεντινή έτσι. Νομίζω ότι η Αγγλία δεν ήταν αυτή που περίμεναν όλοι. Η Αργεντινή ήταν καλύτερη από την Αγγλία.
0: Ναι.
6: Ήταν. Έτσι το είδα εγώ.
0: Τώρα αυτό που λέει και ο Νίκος, τώρα όταν παίζεις με την Αργεντινή δεν μπορεί να βάζεις πούλμαν πίσω και να προσπαθείς να παίξεις άμυνα. Πρέπει να παίξει λίγο διαφορετικό ποδόσφαιρο, γιατί είναι Αργεντινή. Μπορεί, έχει 2, 3, 4, 5 μέσα. Από πώς έγινε η ζημιά, τι την κάνανε.
6: Ναι, έχει κάποιους. Όχι, έχει παίχτες περίεργους, δηλαδή πάντα η Αργεντινή. Δηλαδή, κάποιος παίχτης ο οποίος μπορεί να μην να είναι στο μέτριο, σε όλη τη διάρκεια του κυπέλου, ξαφνικά να κάνει τη διαφορά.
0: Ναι.
6: Γιατί κακά τα ψέματα τώρα. Οι άνθρωποι είναι παίκτες ποιότητας τώρα όλοι.
0: Δεν βλέπετε τον άλλο. 39 χρονών τώρα ο άλλος. Να πούμε πάλι, έκανε παπάδες εχθές.
6: Τι έκανε πάλι.
0: 39 χρονών. Παλιά στα 30 λέγαμε, έλα, καιρός να αποσυρθεί ο ποδοσφαιριστής. Τώρα βλέπεις ότι έχουν αλλάξει τα πράγματα. Δεν ξέρω τι πίνουν, τι τρώνε. Αλλά αλλάξαν τα πράγματα.
6: Τι έκανε. Τον έβγαλε σέντρα παρεβάλ.
0: Ναι, με δεξί. Με το δεξί.
6: Ναι, με δεξί. Και την πέρασε πού, δηλαδή άμα τυχόν. Όποιος, εμείς που ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο και το αγαπάμε και βλέπουμε και άλλα πράγματα στο παιχνίδι μέσα, και πέρασε πάνω τα center back των Άγγλων που είναι βουνά εκείνη.
0: Ναι.
6: Βουνά.
0: Και να μην ξεχνιόμαστε, λέει το Λιόπουλος 99% στον Άρη, ε. Τι γίνεται εκεί πέρα, παιδιά.
6: Ποιος
0: να...
6: το είπε.
0: Έτσι λένε. Ο Λάζαρος, το σκουλίκι.
6: Ναι. Επικαλέστηκε, παιδιά, ο Σπανούλης το συνέστημα στον Τολιόπουλο, το ξέρετε.
0: Δεν ξέρω τι επικαλέστηκε, ρε παιδιά. Μήπως είναι το κούμπο τώρα από τον Άρη, γιατί δεν εξηγείται αλλιώς.
1: Α, ναι, είχε εμφανιστεί σε πολλά μάτια.
0: Ναι.
1: Κάτι γίνεται.
0: Και προχθές έδωσε μια συνέντευξη και λέει: παίζω στην Αμερική, παίζω στη.
1: Λέει να πάει Άρη.
0: Παίζω στον Άρη, παίζω στο ΤΑΔΕ. Δηλαδή.
1: Ή στον Άρη τι παίζει.
0: Όχι, υποθετικά λέει: όπου και να παίζω και καλά, είτε παίζω στην Αμερική, είτε παίζω εκεί, είτε παίζω στον Άρη. Το είπε.
1: Όπου έτσι και πάει Άρη.
0: Εντάξει, φίλε, μακάρι να
1: πάει. Τα γουστάρει. Λοιπόν, είναι πολύ καλό.
0: Ναι, κάτσε, γιατί είπαμε. Άρη να γουστάρει, πήρε και το άλλο το σκουλίκι.
1: Ναι, μου για σένα το τρελό γιατρό. τον έμπιστο.
7: Ρε κύριε Πιλαλίδη, παραπληροφόρηση. Ποιο επικαλέστηκε.
0: Μπιφ, νταρανταντάν.
7: Που βγήκατε και είπατε να πούμε ότι δεν χρειαζόμαστε άλλο τέτοιο παίκτη. Και δεν ξέρετε πώς να καλύψετε τα ακάλυπτα.
1: Θεέ μου, για σένα τον τρελό γιατρό. Τον επισκέπτομαι συχνά.
0: Εσύ που δεν
1: ξέρεις. Δεν έχω σπίτι, δεν έχω δουλειά. Δεν έχω κομμένα, δεν έχω λεφτά.
0: Εσύ που το ξέρεις αυτό.
1: Άριο λέω, λέω, ολέ, ολέ. Άρης και ζημιά στα μυαλά.
0: Δεν ασχολείται με ομαδικά αθλήματα.
1: Δεν ξέρεις εσύ, θύρα 3 έχεις το τατού που έχω πίσω το bulldog.
0: Ναι, ναι.
7: Γαζέτης Αργιανός.
8: Πόσο χρόνο είσαι?
1: Μικρή φορά Αργιανός. Είμαι 36.
0: Στα 40 πάει, 40 πάει για αυτό, εντάξει. 40, με σύλληκα.
8: 40 χρονών
0: είσαι.
1: Όχι, τι 40 χρονών, 36, 36 παιδιά, 36. Θυμηθείτε πώς είστε στα 36.
0: Ποιος από τους δύο, ποιος από τους δύο? Ο Σαρίς ή ο Πιλαλίδης?
8: Άκουσε φίλο.
7: Θα μας αφήσετε να μιλήσουμε, κύριε, μην πληρώνουμε.
0: Σταμάτα ρε, εσύ διακόψε τον Πιλαλίδη, άστο να μιλήσει τον άνθρωπο.
7: Το διέκοψα γιατί παραπληροφορεί.
0: Άστο να δούμε να μιλήσει.
8: Άκουσε φίλε μου καλέ. Παρακαλώ πάρα πολύ, θα είσαι ευγενικός. Αν παραπληροφορεί.
7: Μα είμαι.
8: Παραπληροφορείς εσύ. Όχι εγώ, όχι. Θα με αφήσει να ολοκληρώσω. Εντάξει. Εγώ είμαι καρτερικός, σας αφήνω τραγουδάτε.
7: Ακούω στοικά και υπομονετικά.
8: Λοιπόν, πάντα αφιερικό να κοιτάτε προς τα πάνω άλλους. Εγώ δεν μπορώ να κοιτάω προς τα κάτω. Δεν έμαθα. Λοιπόν, τώρα. Λοιπόν, φίλε μου καλέ που τραγουδάς, να τραγουδάς. Χαίρομαι να τραγουδάς.
0: Δεν ασχολείται αυτός ρε, δεν ασχολείται ρε αυτός.
1: Τι όχι, μην παραπληροφορείς, πείτε μου.
8: Ναι, ναι. Δεν έχει ζήσει την κατάκτηση της θύρας 3 από τη θύρα 4 που φεύγοντας τα αλλαγή από τη θύρα, κάναμε κερκίδα μέσα στη θύρα 3. Θα το ξέρεις αυτό, ιστορικά. Και είναι η μοναδική φορά που φύλαβε και ήταν σε άλλη θύρα. Να το θυμηθείς αυτό, ήταν η χρονιά που πήρε ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα.
1: Πότε ήταν αυτό, πότε ήταν αυτό, πότε ήταν αυτό, πότε ήταν αυτό.
7: Κύριε Στράτο, κύριε Στράτο.
0: Περίμενε να τελειώσει.
7: Ο άνθρωπος πετάει την μπάλα στην κερκίδα, ρε. Εδώ μιλάμε για το Ντολιούπουλο και μας πήγε να πούμε στη θύρα 3 τώρα.
1: Πότε ήταν αυτό, πότε ήταν αυτό, θέλω να ξέρω.
0: Αφήστε το Γιάννη να τελειώσει.
1: Έτος.
8: Όταν πήρω. Λοιπόν.
1: Έτος.
8: Όταν πήρω. Όταν πήρω. Πάω το πρωτάθλημα.
1: Έτος. Το 84.

0: Εσείς οι ίδιοι είστε πολύ συναισθηματικοί όταν ήταν αλλάξατε τον Παναθηναϊκό στον Ολυμπιακό, τον Ολυμπιακό στον Παναθηναϊκό. Καταλάβατε. Κοιτάξτε τα λεφτάκια σας.
1: Γιάννη.
0: Θα πάρει λεφτά ο άνθρωπος, θα πάει.
2: Νίκο, απάντησε το εσύ εκ μέρους μου. Απάντησε εσύ εκ μέρους
1: μου. Άκου λίγο.
0: Όχι, ο Νίκος.
1: Επειδή προφανώς δεν άκουσε το ρεπορτάζ. Νίκο, δεν είσαι ενημερωμένο.
3: Κάτσε λίγο, κάτσε.
0: Νίκο, εγώ θα πω πότε τελειώνω.
3: Περίμενε.
0: Όχι εσύ. Περίμενε, δεν τελείωσα ακόμα. Εγώ δεν λέω πότε τελειώνω. Να πεις εσύ, περίμενε. Ησύχασε. Να πάει το παιδί όπου θέλει. Δεν ξέρω, δεν είμαι ενημερωμένος. Ο Μιστακίδης ρίχνει μύρια. Άμα δεν πάρουμε τον Τζολιόπουλο, θα πάρουμε κάποιο πιο καλό από τον Τζολιόπουλο. Ο άνθρωπος τα ρίχνει.
1: Ωραία.
0: Τα δίνει πλέον.
1: Μπορώ να μιλήσω και εγώ τώρα. Ωραία, λοιπόν, μετά την υπέροχη, μετά... Α, πάλι!
0: Περίμενε λίγο να
1: το έχεις το όμως σε κεφάλαια, το έχεις να ξέρω.
0: Ναι, περίμενε λίγο, ησύχασε λίγο, χαλάρωσε λίγο, χαλάρωσε.
3: Λάρωσε,
1: χαλάρωσε,
2: χαλάρωσε.
0: Λοιπόν,
1: ακούω.
0: Λοιπόν, το θέμα των παικτών, λοιπόν, όπου πάνε, όπου τους υφέρει, θα πάνε. Άσε, Σπανούλη.
3: Ναι, ρε, ο Σπανούλης τώρα πήρε 3 εκατομμύρια το χρόνο, το έγινε αριανός. Άστε, ρε, τώρα, ρε.
0: Άστε, τώρα. Άστε, τώρα, συναισθηματικά. Αυτά τελείωσαν. Ακούω καρτερικά.
1: Τελείωσες. Λοιπόν, μετά την υπέροχη διαφήμιση που μας κάνατε για τον μεγαλομέτωχο που ανέλαβε τις τύχες της ομάδας του μπάσκετ. Μπράβο, καλά έκανε ο άνθρωπος και είναι ωραίο για όλο το μπάσκετ να ρίχνει λεφτά και να ανεβαίνουν και οι υπόλοιπες
3: ομάδες. Πήρε παιχταρά, πήρε παιχταρά.
1: Και ο Ηρακλής και η ΑΚ και... Πήρε. Καμιά ραντής. Αν και λίγο με χάλασε εκεί στις 19 Μαΐου η ανάρτηση που έκανε, γενικά με Σκοπιανούς και Τούρκους δεν γουστάρω να έρχονται στην Ελλάδα, αλλά μπάς περιπτώσει είναι άλλο καπέλο. Λοιπόν, για το θέμα του Τολιόπουλου, έχουν τώρα μια εβδομάδα, μας τα έχουν κάνει αερόστατα. Και αφού μας τα κάνανε αερόστατα, λοιπόν, οι κυρίοι, βγάλανε χθες μια ανακοίνωση Μαϊμού και τι είπανε. Ξέρετε, λέει, ο προπονητής μας είπε ότι τελικά δεν χρειαζόμαστε άλλο άνθρωπο σε αυτή τη θέση που παίζει ο Τολιόπουλος και αποσύρουμε το ενδιαφέρον. Ποιοι? Αυτοί που ενδιαφέρθηκαν, του κάναν πρόταση και εγώ ρωτάω, αυτό λέει το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, έτσι. Που τους κάνουμε ήδη παοξίδες. Σου λέμε ότι στο επικοινωνιακό είστε χάλια.
3: Από εδώ σου ρωτάνε.
2: Καλά κάνουν.
1: Λοιπόν, και τους λέω στους ανθρώπους. Ρε παιδιά, λέει, μια εβδομάδα σας έκανε ο Τολιόπουλος και τώρα λέει δεν σας κάνει. Μεταξύ μας δουλευόμαστε. Άρα λοιπόν, δεν έχει να κάνει με συνέστημα Σπανούλη. Κανένα συνέστημα Σπανούλη. Ο Σπανούλης έχει προσβληθεί στον Άρη ακριβώς γιατί δεν έχει κανένα συνέστημα. Κανένα αργιανίδικο συνέστημα, έτσι. Μην τρελαθούμε τώρα.
2: Είναι επαγγελματίας. Ήρθε για να βάλει μια τάξη.
1: Όσο μπορεί. Και να σου πω και κάτι. Εγώ είμαι 60-40, άντε 70-30 υπέρ του Σπανούλη. Δεν πιστεύω ότι ο Σπανούλης και ο κάθε Σπανούλης είναι θαυματοποιός. Μην τρελαθούμε.
3: Δεν μας νοιάζει γιατί κάνετε στο μπάσκετ.
2: Θα κάνει το καλύτερο, ρε φίλε. Θα κάνει το καλύτερο. Εγώ αυτό ξέρω. Εγώ αυτό ξέρω.
3: Τώρα με ενδιαφέρει την
1: ομάδα. Εσύ κοίτα το κέφαλο το κοτόπουλο το δικό σου.
3: Άντε τώρα να μας ενδιαφέρει τι κάνει ο μπάσκετ στο μπάσκετ. Τώρα ο Άρης τώρα ξαφνικά θυμηθεί κάτι το μπάσκετ.
2: Ο Άρης πάντα ήταν στο μπάσκετ μπροστά, ρε φίλε.
3: Τι μπροστά. Μπροστά στο μπάσκετ να πει στον Παναθηναϊκό που έχει 40 από τα αθλήματα να πούμε.
2: Τι μιλάμε τώρα. Μιλάμε μπροστά στη δεύτερη θέση.
3: Ποιο.
1: Καμιά αντίρρηση με τον μπάσκετ. Καμιά αντίρρηση με τον μπάσκετ. Αλλά δεν μπορούμε να λέμε, δηλαδή, όταν κάνουμε ένα επικοινωνιακό φάουλ, είναι φάουλ. Εξεσβούσε η Θεσσαλονίκη ότι ο...
2: Νίκο, να σου πω κάτι, Να σου πω κάτι πολύ σημαντικό. Εάν συνεχίσεις να μιλάς και εσύ και ο Αταλίδης και ο κύριος Γιάννης στην γραμμή για ποδόσφαιρο και μπάσκετ, έχω φύγει τώρα.
3: Στον άλλον είπε ο Θείος
1: Γιάννης.
2: Έχω φύγει. Έχω παρατήσει το μικρόφωνο και τον αφήνω τον Αταλίδη να συνεχίσει μόνος του.
4: Καλημέρα, Αταλίδη, ρε. Είναι ξεφτύρα να μιλάνε για τον αυτοκράτορα.
1: Μάλιστα, κύριε Γιώργο.
2: Αλλάξτε θέμα. Αλλάξτε θέμα.
4: Στο παλέ παθαίνουν αυγενικό και τρέχουν μετά σοφθαλμίατρους στα γατάκια. Άσερε.
3: Μήνυμα, ρε παιδιά μου, στείλανε
4: μήνυμα. Είναι ξεφτύρα να μιλάνε για τον αυτοκράτορα. Ποιος, οι κατατρεγμένοι. Που άμα όποτε μπαίνουν στο παλέ παθαίνουν αυγενικό και τρέχουν μετά στους οφθαλμίατρους, στα γατάκια. Άσερε. Παναδεμά τους. Και όσο για τον Τολιόπουλο, όσο δεν φτάνει η αλεπού τα κάτι κρεμαστάρια. Καλημέρα μου.
3: Εν τω μεταξύ πρέπει να παίζει γρήγορα η κάρτα ήχου.

0: Λοιπόν, άντε λίγο οι αλεπούς και τα κέλη κρεμαστάρια είναι 7 φορές πιο ψηλά οικονομικά από όλους.
1: Καλά, εντάξει, παιδιά, τώρα ακούγεται την πλακίτσα. Καλά να πέφτουν. Λοιπόν, παιδάκια, να είστε καλά, να πάω να κάνω μια φούμα λίγο εδώ με τον Γιώργο παρέα.
2: Εγώ δεν κάνω, το λέω.
3: Οκ.
1: Λοιπόν, ναι, bye. Γεια σας. Πάμε σε break.
4: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
5: Ρυθμός Radio.
4: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store. Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
6: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
4: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
6: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
4: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
6: Τηλέφωνο 9429-4800.
4: 429 Bridge Road, Richmond.
6: Moss Property Consultants.
4: Αξιοπιστία
6: και ασφάλεια.
7: Διαταγάς.
8: Πετάξω στο Meet Me απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
7: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
8: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινάω. Ένα γύρος plate.
7: Με κοτόπουλο.
8: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Και πούσε, πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
7: Αν υπάρχει.
8: Υπάρχει στο Meet Me. Έχει κάθε μέρα μπέρκες. Άντε πήγαινε. Και πούσε, να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
7: Μόνο αυτά?
8: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
4: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Souvlakeri. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03-9568-5555.
9: Το Meet Me Souvlakeri ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55.
10: Θα προτιμούσατε να πείτε όχι στο ποτό ή όχι έχασα την άδειά μου? Δεν είμαι πραγματικά του ποτού. Είχαμε γιορτή στη δουλειά και ένιωθα ότι δεν μπορούσα να πω όχι στο ποτό. Νόμιζα ότι ήμουν κάτω από το όριο, αλλά με έπιασε τον οδηγό με ποσοστό πάνω από 0,05. Τώρα δεν μπορώ να πάω τα παιδιά μου στο σχολείο με το αυτοκίνητο. Έπρεπε να πω στη μαμά μου ότι δεν μπορώ να πάω στους γιατρούς. Το να λέω όχι στους ανθρώπους που εξαρτώνται από εμένα είναι χειρότερη τιμωρία από όλες. Αντί για αυτό, μακάρι να είχα πει όχι στο ποτό. Αναλάβετε την ευθύνη. Εάν πίνετε, μην οδηγείτε. Μήνυμα από την TAC.
11: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
12: Αρκετά.
11: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
12: Αρκετά.
11: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
12: Αχ, αρκετά.
11: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
13: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
11: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο real estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
13: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
11: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
13: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
11: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
4: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast. Ακού ό,τι θες, όποτε θες.

0: Εδώ είμαστε 16 λεπτά μετά τις 11, 17 για την ακρίβεια. Πολύ δυναμικά μου μπήκατε όλοι να μου.
1: Στα χέρια θα σου χαρίσω. Αγκαλιά να σε παίρνω.
0: Καλημέρα στον Νικόλα του Καραδίμα. Καλημέρα Στάτο, καλημέρα και στην παρέα σου. Την καλημέρα μου στην αγάπη μου στο Γιάννη και στον Νίκο.

0: Έχουμε δύο άντρες που θα εμφανιστούν στο δικαστήριο, κατηγορούνται για ληστεία αρκετών καταστημάτων σε διάστημα μιας εβδομάδας. Η αστυνομία ισχυρίζεται ότι δύο άντρες εισέβαλαν σε καταστήματα στο Τζιλόνγκ τις πρώτες πρωινές ώρες από τις 9 στις 15 Ιουλίου. Φαίνεται να κλέψανε κοσμήματα, iPad, iPhone, εξοπλισμό κομμωτηρίου, εξοπλισμού τατουάζ, φρυδιών και άλλα καλλυντικά προϊόντας περίπου 50.000 δολαρίων.
1: Πού έγινε αυτό?
0: Στο Τζιλόνγκ.
1: Αυτό τι είναι τώρα, είναι διάρρηξη, τι έγινε ακριβώς?
0: Μπούκες κάνανε αυτοί, τι πιάσανε.
1: Άκου να δεις τώρα σε αυτό το σημείο, για αυτό που λες. Έχω μια λίστα με 4 στοιχεία που ελκύουν τους κλέφτες στο σπίτι σας. Κάτι κάνει με το μικρόφωνο μου, δεν ακούω καλά πάλι, δεν ξέρω γιατί.
0: Δεν ακούσε τα ακουστικά σου για το μικρόφωνο, εγώ σου ακούω.
1: Δεν ξέρω τι.
0: Είσαι πολύ δυνατή, είσαι καλά πάλι.
1: Λοιπόν,
0: ακούς?
1: Ακούω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχουμε τον φωτισμό. Λοιπόν,
0: τι εννοείς?
1: Το σκοτεινό σπίτι προσφέρει λίγο ιδανικές κρυψώνες. Αντίθετα, ένας καλά φωτισμένος χώρος αποτρέπει τους εισβολείς.
0: Εννοείς έξω το σπίτι?
1: Ναι, έξω το σπίτι.
0: Να έχεις φώτα και τέτοια εννοείς.
1: Ανιχνευτή κίνηση και τέτοια,
0: ναι,
1: πράγματα.
0: Ναι, σωστό.
1: Λοιπόν, συστήματα ασφαλείας και σκυλιά. Οι κάμερες, τα έξυπνα κουδούνια και οτιδήποτε προδίδει την παρουσία κάποιον κάποιου λειτουργούν αποτρεπτικά. Ο μεγαλύτερος φόβος των διαρρηκτών όμως είναι οι σκύλοι, καθώς μπορούν να γαυγίσουν ή να προκαλέσουν τραυματισμό.
0: Γι' αυτό και το σκυλί, παιδιά, πρέπει να το έχετε μέσα.
1: Φυσικές κρυψώνες. Υψηλή και πυκνή θάμνη κοντά σε πόρτες και παράθυρα προσφέρουν κάλυψη στους κλέφτες. Οπότε, περιποιημένα τα δεντράκια έξω.
0: Περιποιημένα
1: και.
0: Να μην έχει φύση πολύ, δηλαδή.
1: Να μην γιατί έχει φύση πολύ, γιατί.
0: Κάνουν κρύπη. Κάλυψη απόκρυψη.
1: Βέβαια. Να. Και σημάδια απουσίας. Αν αφήνετε δέματα να συσσωρεύονται στην είσοδο, γραμματάκια, ιστορίες. Ξέρετε πώς πάει αυτό.
0: Ναι, βλέπουν. Αυτή τη δουλειά που δεν είναι εδώ αυτή. Mm. Ειδικά για κάποιους έτσι, ειδικά συμπαρίκους που φεύγεται για αρκετό και χρονικό διάστημα και πάτε στην πατρίδα και λείπετε, ξέρω εγώ, πάνω από 1,5 μήνα.
1: Ειδικά τέτοια περίοδο τώρα που φεύγετε.
0: Να έχετε το νου σας, δηλαδή. Αν και περισσότεροι έχουν κάμερες και βλέπουν, τι το κάνεις. Άμα έχεις την κάμερα, δηλαδή βλέπεις τον κλέφτη που σε κλέβει. Okay.
1: Το θέμα είναι πόσο γρήγορα μπορεί να υπάρχει ανταπόκριση από την αστυνομία.
0: Ναι, αυτό,
1: άμα είναι όπως είναι τα ασθενοφόρα που άκουγα χθες από την κυρία,
0: ναι,
1: που μιλούσε.
0: Έχουμε
1: και είπε ότι ήρθε
0: για
1: 5 ώρες αργότερα ένα ασθενοφόρο. Δεν θέλω να σκεφτούμε ότι και η αστυνομία θα κάνει 5 ώρες αργότερα για να έρθει να δει ότι κάποιος κλέβει το σπίτι σου.
0: Ναι. Να σας πω, για παίρνουμε τα υπόλοιπα.
1: Αυτά είναι. 4 σημάδια.
0: Το νου σας, λοιπόν. Να πούμε ότι. Ρε σατανά Μάρκο, ρε Μάρκο, είσαι πολύ δυνατός. Λοιπόν, να σας πω ότι σε Κατάρ και Αυστραλία ξεκινάει η περιοδία ο Δένδιας. Θα έχει συναντήσεις λοιπόν από σήμερα.
1: Λοιπόν, να σου πω κάτι. Γιατί τον Δένδια τον έχεις θίξει τα τελευταία χρόνια υπερβολικά πάρα πολύ.
0: Εγώ.
1: Ναι. Το θυμάμαι πάρα πολύ. Ναι, αυτό
0: τι
1: πράγμα.
0: Τον έχω θίξει ως προς
1: τον θίξει, γιατί προφανώς κυκλοφορεί πολύ ο Δένδιας.
0: Δεν έλεγα πάντως αρνητικά για τον Δένδια.
1: Όχι αρνητικά ή θετικό. Αλλά θέλω να πω ότι κινείται διαρκώς ο Δένδιας.
0: Κινείται διαρκώς και στο Υπουργείο το προηγούμενο που ήταν στο Υπουργείο Εξωτερικών και στο τωρινό Υπουργείο είναι πολύ δραστήριος. Mm. Βλέπουμε διαφορές σχέσεις δηλαδή με άλλους υπουργούς που έχουν αυτή τη θέση. Mm. Έτσι. Και νομίζω ότι είναι και το νούμερο 2 στη Νέα Δημοκρατία. Mm. Πολλοί λένε ότι τον επήρε το Υπουργείο Εξωτερικών και τον έβαλε στο Υπουργείο Εθνικής Αμήνης γιατί δεν ήθελε να παίρνει τη δόξα ο Κούλης. Ο Δένδιας.
1: Ναι. Μερικές φορές ένιωσα ότι έχει περισσότερη εξωτερική εικόνα, εξωστρέφεια ο Δένδιας από ό,τι έχει ο Κυριάκος.
0: Μετά την ομιλία που είχε κάνει τότε στην Τουρκία, που πήγε στην Τουρκία και μίλησε και τα έχω στους Τούρκους μέσα στην Τουρκία, πήρε πολλούς πόντους επάνω του και από εκεί. Όχι ότι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας είναι ένα υπουργείο το οποίο δεν είναι καλό, έτσι. Και εκεί κάνει δουλειά. Και εκεί βλέπουμε ότι έχει κάνει διάφορες έτσι. Οικονομικές τομές στο κομμάτι, πολλά κτίρια που υπήρχαν στο Υπουργείο. Δηλαδή, νίκιαζε το Υπουργείο Άμυνας κτίριο, ξέρω εγώ πόσες χιλιάδες ευρώ, και λειτουργούσε με 3 άτομα μέσα.
1: Ναι.
0: Πάρα πολλά τέτοια κτίρια. Βλέπουμε ότι έχει αναβαθμιστεί η ελληνική βιομηχανία όπλων και ανοίγουν συνέχεια καινούργιες μονάδες. Ειδικά τώρα διάβαζα ότι ανοίγουν και άλλη μία, ανοίγει κάπου βόρεια κατασκευής ντρόν στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Γενικά βλέπουμε ότι προχωράει το κομμάτι αυτό το εξοπλιστικό και το αρχίζουν και πουλάμε και εξοπλιστικά προς τα έξω και διάφορα συστήματα. Θυμάστε φυσικά ότι η Ελλάδα την τελευταία δεκαετία είχε μείνει πάρα πολύ πίσω, ενώ την τελευταία πενταετία Δεν το λέω για να βαντάρω την κυβέρνηση.
1: Όχι, ναι, ναι. Εντάξει, κοίταξε, κάθε κυβέρνηση κάνει κάποια πράγματα.
0: Ναι.
1: Είναι από αυτά που κάνει. Το θέμα είναι ότι πάλι είναι για τον λάθος, πώς το λένε, βάρος σε λάθος σημείο. Όχι ότι δεν είναι απαραίτητο, αλλά είναι σε λάθος σημείο όταν υπάρχουν τόσα άλλα σημεία που χωλαίνουν σε όλο αυτό το σκηνικό.
0: Ναι, αλλά δεν μπορεί να είσαι του κλώτσου και του μπάτσου, κατάλαβε, γιατί από τη στιγμή που είσαι αποδυναμωμένος εκπληστικά, έχει αποφασίσει, εγώ καταλαβαίνω ότι η κυβέρνηση γενικότερα έχει αποφασίσει να κάνει μια εξωτερική πολιτική μέσα από τα εξοπλιστικά και μέσα από την δύναμη στρατιωτικά, να μιλάει με άλλο τρόπο. Γιατί είδαμε και στο πρόσφατο τώρα πόλεμο που γίνεται στο Ιράν, ότι είχε κίνηση, είχε κινητικότητα η Ελλάδα. Έκανε κάποιες κινήσεις οι οποίες δηλώναν δύναμη, ήταν δυναμικές.
1: Ναι.
0: Αλλιώς σε υπολογίζει ο άλλος, δηλαδή σε μια συμμαχία, όταν είσαι καλός έτσι, στο κομμάτι το στρατιωτικό, mm-hmm. από το που είσαι εσύ σφαλιάρα. Βλέπουμε δηλαδή ότι έχει αποδυναμωθεί πλέον η Τουρκία, έχει δυναμώσει η Ελλάδα και είναι τελείως διαφορετικά πράγματα. Έλα, Γιάννη.
2: Να μιλήσουμε για αυτό, για πιο σοβαρά πράγματα και όχι χουλικανίστικα.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει, μην το λάθουν.
2: Λοιπόν, η μεταφορά του Δένδια στο Υπουργείο Εξωτερικών έχει, κατά εμέ, πολλές άλλες παραμέτρους, γιατί απλά μην ξεχνάς ότι πραγματικά αυτό ως Υπουργός Εξωτερικών είχε κερδίσει πάρα πολύ έδαφος και πραγματικά είναι ο επόμενος της Νέας Δημοκρατίας. Και θεωρώ ότι μεταφέρθηκε εκεί πέρα γιατί είναι πιο υπηρεπής σε ό,τι αφορά τα χρήματα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Μήπως και τον πιάσουν πουθενά και κατηγορηθεί για καμιά κατασταλία οικονομική, γιατί ξέρεις έχει προμήθειες και τέτοια. Οπότε είναι και πιο περιορισμένης εμβέλειας εκεί πέρα.
0: Καταρχήν,
2: είναι το νούμερο 2.
0: Να σας πω για κάτι.
2: Και τον θεωρώ.
0: Ναι, πες συγγνώμη σε διακόπτω, πες. Ναι,
2: και τον θεωρώ σαν τον πιο πραγματικά. Πώς να σου πω τώρα, ευγενή της Νέας Δημοκρατίας και τίμιο.
0: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή, και εγώ κάπως έτσι το βλέπω.
2: Μην ξεχνάς και αυτό που έκανε και η σύγκρουση του Κασιδιάρη με το Δένδια. Δεν είναι ακραίος ο Δένδιας, είναι δημοκρατικός και είναι ωραίος.
0: Και μάλιστα τώρα το τελευταίο, τελευταίες τους δηλώσεις που έκανε σε ένα συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, άσκησε και κριτική στην ηγεσία και στο κόμμα, έτσι, και στην κυβέρνηση. Δεν συνηθίζεται κάτι εμένα τέτοιο.
2: Εμένα μου είναι πολύ συμπάθης πάντως, αλλά να ξέρετε ότι το Υπουργείο της Εθνικής Άμυνας είναι μια ανάρκη που μπορεί να κατηγορηθείς πολύ πολύ εύκολα για οικονομικές ανταστελάδειες, για προμήθειες και για πολλά.
0: Βέβαια. Μη μου πεις τώρα ότι ο Τσοχατζόπουλος έκανε τέτοια πράγματα.
2: Όχι.
1: Είσαι ο μόνος που τιμωρήθηκε.
0: Ο μόνος που τιμωρήθηκε πραγματικά. Yeah. Ο μόνος.
2: Ο μόνος που τιμωρήθηκε.
0: Για παραδειγματισμό έγινε.
1: Ναι, μπορεί. Ναι.
0: Για το Θεαθήνα έγινε αυτό.
2: Πάνω του. Βέβαια. Τώρα τι να συζητήσουμε. Και ένας τιμωρήθηκε ένας πολιτικός ο οποίος θα στη Δύση. Τιμωρήθηκε ένας πολιτικός. Που μπορεί να ήταν ανεμειγμένος, που ήταν στις αρχές του, δηλαδή που είναι στο ξεκίνημά του, κατάλαβες. Στο Χατζόπουλος μετά τι θα γινόταν αυτό.
0: Κότσο Χατζό, παιδιά, τώρα μα καθίσετε και πάτε προς τα πίσω, δηλαδή πόσοι θα έπρεπε να τιμωρηθούν, βλέπε Λαλιώτη, ξέρω, είπε ο υπουργό, είπε ο δε. Τιμωρήθηκε ποτέ. Όχι, καλά, φυσικά ο πιο γάτος από όλους. Έτσι. Δεν υπήρχε. Εντάξει.
2: Εντάξει, άστο τώρα. Μην το συνταγωγεί. Εδώ να σου πω και κάτι παλιά στην Θεσσαλονίκη. Υπήρχε υπουργός τότε που ήταν και νομάρχης που μετέφερε την νομαρχία από την μοναστηρίου στο Βαρδάρι, στο οποίο ήταν κεντρικό σημείο και την πήγε σε ένα κτίριο, παραδείγματος χάρη, την Βασιλίσσης Όλγας. Που ήταν διατηρητέο, ένα πολύ ωραίο κτίριο, το οποίο ήταν η ιδιοκτησία του και έπαιρνε νίκαια.
0: Καταρχήν να σου πω ότι ο Δένδια σε πρόσφατες δηλώσεις που έκανε πριν από λίγους μήνες προκάλεσε και ανησυχία στην κυβέρνηση με τις δηλώσεις αυτές, καθώς έκανε αναφορές σε δημοσκοπικά έτσι δεδομένα και που έδειχναν ότι η λέξη διαφθορά χαρακτηρίζει την κυβέρνηση και είχε προκαλέσει έντονο εσωκομματικό θόρυβο, δηλαδή με τις δηλώσεις αυτές, έτσι.
2: Ναι, είναι ένας ευγενής άνθρωπος, ο οποίος και ένας, φαίνεται, κατά τα άλλα, είναι και πολύ ενημερωμένο στο αντικείμενό του και πολλά πράγματα.
0: Ναι, ναι, ναι. Νομίζω και είναι, και είναι και λίγο περισσότερο αποδεκτός και από τους υπόλοιπους.
2: Έτσι, το Δέντια τον ήθελα σχεδόν σε όλες τις κυβερνήσεις του. Δεν έχω με τον άνθρωπο. Δεν έχει ακουστεί κάτι γι' αυτό να... δεν έχει... πώς να σου πω, δεν μπορεί να τον μπερδέψεις με πράγματα ύποπτα.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Που ξέρουμε πόσο ύποπτοι είναι όλοι. Δεν έχει ακουστεί ποτέ ο άνθρωπος. Ποτέ, μα ποτέ. Ναι, ναι. Αυτά.
0: Να σε καλά, Γιάννη.
2: Μην συμπαθείς, μην μου τον κατηγορείς τον Δένδια.
0: Δεν τον κατηγορήσαμε τον άνθρωπο.
1: Δεν είπαμε κάτι. Απλά είπαμε ότι όντως χρησιμοποιεί την εξωστρέφεια πάρα πολύ.
0: Ναι,
1: γενικά
0: ναι.
1: Κάνει πολλές κινήσεις.
2: Βέβαια. Ίσως
1: ναι, περισσότερες λέγαμε και από τον Πρωθυπουργό αυτό.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, σωστά, σωστά, σωστά. Και να το διευκρινίσουμε κιόλας, δεν υπήρξε ποτέ.
0: Να σας κάνω μια ερώτηση.
2: Θα το πω κιόλας, αλλά...
0: Καταρχήν, εντάξει, έχω πεθάνει με Μητσοτάκη και περπάτημα που τον, δεν ξέρω, που έγινε viral από τους Τούρκους, δεν ξέρω αν το είδατε.
1: Ναι, ναι, πολύ ύφος.
0: Θεωρείτε το Μητσοτάκη ότι είναι περιορισμένος ευθύνης, γιατί εγώ θεωρώ το αντίθετο, παρόλο αυτό που δείχνει τα γέλια, τα περίεργα, τα περπατήματα και αυτά, θεωρείτε ότι είναι, δηλαδή, δεν είναι έξυπνος.
1: Θα σου πω, εμένα, εγώ προσωπικά, η άποψή μου είναι ότι... ότι είναι έξυπνος,
0: ναι.
1: Ότι έχει ένα συμβούλιο από πίσω που τον κατευθύνει σωστά, ακόμα πιο τέτοιο.
0: Του Πασό.
1: Δεν ξέρω ποιο είναι.
0: Το υπουργικό συμβούλιο. Αλλά... Γιώργο, το υπουργικό συμβούλιο είναι αυτό που σου έλεγα πριν. Είναι το συμβούλιο του προηγούμενου
1: δεν
0: Πασό.
1: Ξέρω και ποιοι φαίνονται και ποιοι δεν φαίνονται.
0: Ναι, δηλαδή.
1: Εγώ βλέπω και πολύ.
0: Είναι γάτος.
1: Βλέπω απ' έξω. Δακτύλιο από έξω να συμβουλεύει τον.
0: Πήρε στο κόμμα ό,τι καλό υπήρχε το Πασόκ. Έτσι δεν είναι, Γιάννη.
2: Προηγουμένως είπαμε, θυμάστε. Τι είπαμε προηγουμένως. Δεν κατηγορήθηκε κανένας που ήταν στα ξεκινήματά του. Κατηγορήθηκε ο Χατζόπουλος. Καταλάβατε. Είναι ένα κόλπο αυτοί όλοι τους. Είναι ένα κόλπο και φυσικά είναι πολύ έξυπνος.
1: Τώρα, συγγνώμη. Ναι. Ότι είναι ότι αυτό που λέει στα γέλια του κτλ. Γενικά όμως. Αυτή είναι η δικιά μου η άποψη, έτσι.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: είναι γλιώδης. Ναι. Πώς είναι, δηλαδή είναι αυτό το...
0: Ποιος πολιτικός δεν είναι δικαιός.
1: Όχι, ξέρεις κάτι, υπάρχει η στάση του σώματος, έτσι. Η στάση του σώματος του Μητσοτάκη πολλές φορές έξω, με τον Τραμπ, με τον ένα με τον άλλον, είναι σαν ένα παιδάκι που θέλει μερικές φορές ένα χάιδεμα από κάποιο μεγάλο. Το αισθάνεσαι, το βλέπεις αυτό το πράγμα.
0: Νομίζω.
1: Τι νομίζεις. Τι νομίζεις, δηλαδή δεν τον είδες εσύ πόσες φορές ότι θα με χαιρετήσει ή δεν με χαιρετήσει. Έχει αυτά τις ανασφάλειες ενός, πώς το λένε,
0: παιδιά,
1: ενός παιδιού.
0: Η γλώσσα η σώματός του είναι λίγο ηλίθια.
1: Είναι ηλίθια, ναι, έτσι, είναι γλιώδης. Για μένα δεν θα πω ηλίθια, είναι γλιώδης. Είναι αυτό το, θα πάρω την προσοχή, θα τέτοιο.
0: Δηλαδή βλέπετε ότι...
1: Αλλιώς θα λέω, τώρα που λέγαμε για το Δένδια, αλλιώς θα ήταν ο Δένδιας σε αντίστοιχη πρωθυπουργική θέση, να το πω έτσι. Που δεν νομίζω ότι. Νομίζω ότι στο μέλλον μπορεί να υπάρξει κιόλας αυτό.
0: Νομίζω ότι άμα γίνει κάποια στιγμή τεθεί θέμα ηγεσίας.
1: Νομίζω ότι θα γίνει.
0: Στην Νέα Δημοκρατία.
1: Θα υποβάλει τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Θέση εκεί. Ναι. Αλλά έχει άλλο. Στέκεται αλλιώς. Κατάλαβες τι εννοώ. Ο Μητσοτάκης είναι λίγο αυτό το. PR, να το πω έτσι λιγάκι.
0: Εντάξει.
2: Έχει άλλη προσωπικότητα ο Δένδιας. Γιατί ο Δένδιας δεν έχει πίσω του ένα τζάκι πολιτικό. Αυτός είχε πίσω ένα τζάκι πολιτικό που από αυτό τον προώθησε.
1: Ναι.
2: Είναι αυτός που είναι, ξέρετε καλά.
0: Ρε παιδιά, όμως μιλάμε τώρα, προσέξτε, μιλάμε για τζάκια πολιτικά. Μιλάμε για Μητσοτακέικο, μιλάμε για Παπαδρέου, μιλάμε για Μπακογιάννη, μιλάμε όλοι αυτοί που το έχουν κάνει, να πούμε, τσιφλίκι τους και κυβερνάει την Ελλάδα. Και βλέπεις τώρα ότι έρχεται και η Τσίπρα κατάσταση. Δηλαδή μετά έχουμε και Τσίπρα. Δηλαδή και από τα άλλα κόμματα. Πάλι δεν έχουμε κάτι καινούριο. Καταλαβες.
1: Ναι, όχι, δεν είναι τέτοιο. Ανδρουλάκης μόνο.
2: Παιδιά, δεν είναι
1: καινούριο, καταλαβες.
0: Okay, ναι.
2: Πουθενά δεν υπάρχει
0: κάτι. Δεν πας και πουθενά όμως.
2: Πουθενά δεν υπάρχει κάτι καινούριο. Πουθενά δεν υπάρχει κάτι καινούριο. Βλέπετε να υπάρχει.
0: Ρε παιδιά, και είστε και πολιτικά. Συγγνώμη.
1: Επειδή πέτυχα. Πέτυχα. Πείτε.
0: Γιάννη.
2: Παιδιά, μην παρεξηγούμαστε. Υπάρχει καθυστέρηση χρόνου. Είπα το εξής. Ότι βλέπετε εδώ πέρα που ζούμε να υπάρχει αντιπολίτευση. Ένα σύστημα
0: Όχι.
2: συγκεκριμένο.
0: Ναι.
2: Είναι επιλεγμένες λοιπόν οι εξουσίες
0: Μα το η πολιτική, οι προεκλογικές ατζέντες εδώ πέρα είναι οι ίδιες των κομμάτων. Απλά αλλάζουν τα budget, πόσα εκατομμύρια θα ρίξουμε πού. Αυτό είναι. Δεν αλλάζει κάτι προεκλογικά δηλαδή σε κάποια προεκλογική ατζέντα. Δηλαδή τα ίδια λένε περισσότεροι. Έτσι. Τώρα αν θα βγει ο ένας και θα πει να κόψουμε το φόρο στα τσιγάρα γιατί είναι ακριβά, ναι, οκ. Okay. Εντάξει.
1: Καλό είναι όμως ότι υπάρχει μια όμως συνοχή γύρω από αυτό το πράγμα. Γιατί δεν μπορείς από τη μία μέρα στην άλλη να αλλάζεις εντελώς την κατάσταση.
0: Μα βλέπετε αυτό.
1: Υπάρχει ένα σεβασμός στο έργο του προηγούμενου.
0: Συμφωνώ. Βλέπετε αυτό που σας έλεγα πριν. Δηλαδή.
2: Μπράβο, ναι, ναι, ναι.
0: Τι θέλω να πω. Δηλαδή, βλέπεις ότι. Να σας τα πω. Δηλαδή, Χρυσοχοΐδης. Που ήταν γραμματέας του Πασό, ξέρω εγώ, βουλευτής επί χρόνια. Νέα Δημοκρατία υπουργός.
1: Ναι.
0: Φλωρίδης. Και αυτός, ο οποίος ήταν πράσινος. Ήταν υπουργός επί Πασόκ, τώρα είναι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Πιερεκάκης. Και αυτός ήταν παιδί του Ευάγγελου Βενιζέλου, σημερινός υπουργός οικονομικών. Γεραπετρίτης, υπουργός εξωτερικών. Δεν ήταν και αυτός σύμβουλος του Τζέφρι, του Παπαδρέου. Υπάρχουν πάρα πολλοί. Ναι. Η Μενδώνη, ο Σκέρτσος. Όλοι αυτοί που παίζουν σημαντικό ρόλο στην κυβέρνηση Μητσοτάκη ήταν υπουργοί και πρωτοκλασσάτα στελέχη του Πασόκ. Τους πήρε.
2: Ο καταγγέλλοντας έγινε συνεργάτης.
0: Μπράβο. Καταλαβες.
2: Δηλαδή,
0: ποιος κερδίζει από αυτό. Ποιος κερδίζει από αυτό. Ο Κούλης.
2: Ποιος κερδίζει από αυτό.
0: Ο Κούλης κερδίζει. Γιατί θα πάρει και από τη δεξαμενή των κεντρών. Ή μου πείτε, δεν αντιλαμβάνεστε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν είναι το κόμμα που πήγαινε προς τα ακροδεξιά, ενώ τώρα πάει προς το κέντρο. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι. Yeah. Έτσι είναι, παιδιά.
2: Δεν υπάρχει τίποτα αυτή τη στιγμή, παιδιά, που να πιστέψουμε ότι θα ζητήσει κάτι για τον λαό. Αυτό είναι σίγουρο. Δεν υπάρχει εκείνη η στιβαρή αντιπολίτευση που θα διεκδικεί.
0: Όχι, ρε φίλε, δεν υπάρχει αντιπολίτευση.
2: Τα πράγματα είναι ελεγχόμενα, συγκεκριμένα, η πορεία είναι συγκεκριμένη.
0: Βλέπουμε τώρα Τσίπρας, αντιπολίτευση Τσίπρας. Βγαίνει και κάνει βίντεο, δηλαδή ρε παιδιά, ζούμε και στο 2025 που πλέον τα βιντεάκια και τα αρχεία είναι για το κοινό, ξέρεις, πολύ εύκολο να βρει. Ναι. Βγαίνει και κάνει τώρα για δηλώσεις για τα fans που παίρνουν τα σπίτια του κόσμου. Ενώ έχει ψηφίσει ο ίδιος τον νόμο για τα fans και βγαίνει δηλαδή, με θεωρείς χαζό ή απευθύνεσαι σε ένα κομμάτι του κόσμου που δεν τον ενδιαφέρει, στους αδιάφορους που δεν ψηφίζουν, δηλαδή δεν μπορώ να το εξηγήσω αλλιώς, καταλαβες. Με κοροϊδεύεις.
2: Ναι.
0: Μας κοροϊδεύουνε.
2: Παιδιά, ναι. Κάποιο πολιτικό πρόσωπο, συγγνώμη φίλε που είναι...
1: Ναι, κανένα πρόβλημα, πείτε.
2: Κάποιο πολιτικό πρόσωπο κάποια στιγμή είχε γίνει μια πολύ μεγάλη αλλαγή στην Ελλάδα και θα πω συγκεκριμένα πότε. Παραιτείται λοιπόν ένας βουλευτής από τον νομό Κιλκής και πέφτει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αυτός ο βουλευτής λοιπόν ήταν οικογενειακός μας γιατρός, ένας πολύ τίμιος άνθρωπος που τον κατηγορήσαν αργότερα ότι τα πήρε και έκανε και γελούσαμε εμείς για τον πολύ καλός άνθρωπος και πολύ καλό παιδί. Είχε το όλο το Κιλκής το έχει κάνει πραγματικά κούκλα και βοήθησε πάρα πολύ κόσμο. Και σε μια συζήτηση που είχα μετά από πάρα πολλά χρόνια, μέχρι και τη μητέρα του ξέραμε, είμαστε οικογενειακοί φίλοι, τι μου είπε ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Αγόρι μου, λέει, μην πιστεύεις πλέον πουθενά. Να σου πω για ποιο λόγο, μου λέει. Άμα έχει ο ελληνικός λαός την υπομονή και διαβάσει τα προγράμματα των δύο κομμάτων που διεκδικούν την εξουσία, θα διαβάσει και τα δύο, θα καταλάβουν ότι οι παραγράφους αλλάζουν σειρά. Είναι
1: ναι,
2: ίδιες.
1: Ναι. Καλά, τώρα η Ελλάδα μπαίνει και σε μια άλλη φάση με την. Θα το πω ότι με τον Κούλη που ήταν, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη που ήταν όλα αυτά τα χρόνια, αλλάζει μια σελίδα, όπως και να έχει. Και αυτή τη σελίδα θα πρέπει να την ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι, και η αντιπολίτευση και όλοι. Γίνεται λίγο ακόμα πιο δυτικό το σενάριο της Ελλάδας.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ το λέω ζώντας, ας πούμε, τα τελευταία 8 χρόνια στην Αθήνα. Όντως, γίνονται αλλαγές οι οποίες είναι πολύ κοντά, έχοντας ζήσει και εδώ πέρα παλαιότερα στην
0: κάποια πράγματα που τα βλέπεις εδώ, ναι, που γίνονται εκεί.
1: Γίνονται, ναι, εκεί. Ναι.
0: Με καθυστέρηση φυσικά.
1: Με καθυστέρηση, αλλά γίνεται σιγά σιγά, αλλάζει τη σελίδα που θα πρέπει να την ακολουθήσουν οπωσδήποτε και όλοι οι υπόλοιποι. Και είναι, δηλαδή, ας πούμε, ακόμα και η ψηφιοποίηση υπηρεσιών που κάποτε ήταν μανίκη για την Ελλάδα.
0: Και αυτά τώρα που λέει ο Γιώργος, σας διαβεβαιώ ότι ο Γιώργος δεν είναι δεξιό παιδί, ούτε παιδί της Νέας Δημοκρατίας, έτσι. Απλά λέει τώρα ο άνθρωπος την άποψή του και το πώς το βλέπει.
1: Έγιναν κάποια... Ναι. Πείτε μου.
2: Γιώργο μου, στην αλλαγή της σελίδας πραγματικά στην ψηφιοποίηση, και αυτό πραγματικά εγώ πλασπάζομαι. Η αλλαγή της σελίδας όμως ό,τι αφορά το κοινωνικό κομμάτι, αν θέλεις το οικονομικό κομμάτι, ποιος ορίζει αυτή την αλλαγή της σελίδας και με ποια δεδομένα αλλάζονται, ορίζεται αυτή η αλλαγή της σελίδας, καταλάβεις ό,τι σου λέω. Ναι. Δηλαδή δεν μπορεί αυτή τη στιγμή ο Γερμανός εμένα ή ο Άγγλος ή οποιοδήποτε άλλος να με ορίσει πώς θα γυρίσω τη σελίδα μου από τη στιγμή που δεν ξέρει τις ανάγκες μου. Αυτό είναι το μεγάλο, το μοιραίο κομμάτι της ελληνικής πολιτικής. Δεν οριζόμαστε από εμάς. Δεν έχουμε σκύψει τις ανάγκες μας. Καταλαβαίνεις.
1: Ναι.
2: Δηλαδή αυτή τη στιγμή είχαμε το ίδιο πρόβλημα με αυτόν που έπαιρνε 1.200 ευρώ στην Ευρώπη και εμείς πέραμε 600.
1: Ναι, ναι. Όχι, ναι, δεν διαφωνώ. Δεν διαφωνώ ότι είναι ακριβώς έτσι όπως το λέτε, αλλά το θέμα είναι ότι μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο.
2: Μίλησε από τον Ενικό, σε παρακαλώ πολύ, δυσκολεύομαι με το.
1: Μέσα σε αυτό το πλαίσιο αλλάζουν και κάποια, υπάρχουν και κάποια πάντα θετικά που αλλάζουν με όποια κυβέρνηση. Με όποια. Δηλαδή πάντα υπάρχουν κάποιες αλλαγές οι οποίες βοηθάνε.
0: Οποιαδήποτε αλλαγή, ρε παιδιά, άμα εγώ τώρα είμαι αντιπολίτευση και εγώ στην εξουσία και η προηγούμενη κυβέρνηση έχει κάνει 4-5 πράγματα και θέλω να τα αλλάξω. Δηλαδή μου θυμίζει και το άλλο. Έμπαινε το Πασό, ξέρω εγώ, στην κυβέρνηση και πήγαινε στο ΟΣΕ και λέγει ποιος είναι διεθνός σύμβουλος. Εγώ, μα ρε φίλε, κάνω καλά τη δουλειά μου. Έχει ανέβει ΟΣΕ.
1: Ναι.
0: Όχι, θα βάλουμε δικό μας.
1: Αυτό είναι καταλάβες. Το λάθος. Αυτό.
2: Εγώ μπαίνω Γιώργο μου στην πρόταση και στη φράση που είχε πει και πραγματικά το ασπάζομαι, είναι ότι καλό θα είναι να στεκόμαστε στα θετικά της προηγούμενης κυβέρνησης και να ξεκινάμε από εκεί πέρα.
1: Έτσι,
2: με γνώμονα το 4 να πάμε στο 10 και στο πάμε στο 8. Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Και εμένα αυτή πραγματικά είναι η αρχή μου. Αλλά εδώ, πραγματικά στη δικιά μας τη χώρα τι γινότανε. Ξαφνικά, όπως λέει και ο Στράτος, αλλάζαν τα πάντα. Κάτσε ρε φίλε.
0: Ναι, αλλάζει όλα. Εκεί που βρίσκεις ένα δρόμο δηλαδή και. Δηλαδή εκεί που έβρισκες ένα μονοπάτι το οποίο μπορείς να περάσεις μετά από 3-4 χρόνια που υπήρχε ένας άνθρωπος στο τιμόνι μιας δημόσιας υπηρεσίας, ξαφνικά έρχονταν η άλλη κυβέρνηση και τον άλλαζε. Άντε πάλι από την αρχή πάλι τα ίδια. Δεν γίνεται έτσι. Αν και σας διαβεβαιώ ότι ο Μητσοτάκης την τελευταία εξαετία, εφταετία, το έχει σταματήσει αυτό. Επειδή έχω ανθρώπους που δουλεύουν σε κύριες θέσεις σε κάποιες δημόσιες υπηρεσίες και φοβόντουσαν να τα βγει η κυβέρνηση γιατί ήταν Πασόκοι ή Σιριζέοι. Ένα και το αυτό τώρα. Φοβόντουσαν, αλλά μείναν στη θέση τους κανονικότατα. Και είναι συγγενικά μου άτομα που τα ξέρω, δηλαδή πολύ καλά.
1: Σε αυτό το πράγμα πρέπει να υπάρχει ένα τέτοιο αξιολόγηση, να το πω έτσι. Όχι κριτήριο αξιολόγηση.
0: Μια
1: διαδικασία αξιολόγηση και επίσης όταν κάνει κάτι τέτοιο, η παράδοση παραλαβή πρέπει να είναι άψογη.
0: Να τον αξιολογήσει, το καταλαβαίνω σαν καινούργια κυβέρνηση. Τι έχει κάνει, ποια είναι τα αποτελέσματά σου. Okay. Δεν είναι έφυγε, θα βάλουμε άλλον. Είσαι καλό, θα μείνει.
1: Ναι.
2: Ναι.
1: Όταν όμως βολεύουμε, που έτσι μεγαλώνουμε, δυστυχώς, το λέω αυτό το πράγμα, δυστυχώς έτσι μεγαλώνουμε στην Ελλάδα, μεγαλώνουμε με το. Όταν λέω βόλεμα, είναι, όλα ξεκινάνε από πολύ μικρά πράγματα.
0: Αν και εδώ μιλάω και η καινούργια γενιά, όπως οι προηγούμενες.
1: Μπορώ να σου πω, πούμε, για μένα ότι εγώ ποτέ δεν. Δηλαδή, φαντάσου ότι μέχρι και στο στρατό που και καλά προσφέρθηκαν να μεσολαβήσουν για να και καλά να πάρουν μια καλύτερη θέση, δεν την πήρα ποτέ. Έτσι, δεν είπα ποτέ να την πάρω. Εγώ προσωπικά, το λέω για μένα, έτσι. Δηλαδή βρέθηκε στο τραπέζι πώς ήταν η επιλογή. Θες να πούμε τον τάδε που έχει τον τάδε, μήπως βοηθήσει να.
0: Ναι.
1: Και λέω μια όχι. Και να σας πω την αλήθεια, και καλύτερα πέρασα που δεν χρησιμοποίησα κανένα ρουσφέτη. Αλλά το θέμα είναι ότι μεγαλώνουμε έτσι. Μεγαλώνουμε και στα πανεπιστήμια όταν βλέπεις να υπάρχουν μέσα κόμματα και να κομματοποιούν από την ηλικία των 17 και να σε βάζουν σε τρυπάκι, πώς το λένε, καταλόγου, για να μπορέσεις να έχεις σημειώσεις, για να τελειώσεις τη σχολή πιο γρήγορα και πιο εύκολα, χωρίς να σου κεράσουν ένα μπουκάλι στην ουσία, έτσι, σε μια νυχτερινή βραδιά, σε ένα τριτοτέταρτο μαγαζί, για να πεις ότι ανήκεις κάπου και ότι σε φροντίζει η ΔΑΠ, η ΠΑΣΠ, η ΚΝΕ.
0: Ρε παιδιά, να σας πω κάτι.
1: Όταν το κάνεις αυτό το πράγμα είναι
0: από όλες τις απόψεις δεν είναι σωστό. Δεν είναι σωστό και είναι και αδικία για κάποιους ανθρώπους αυτό.
1: Βέβαια είναι άδικο. Θα πούμε τον Κυρτάκη να σε βοηθήσει για τη δουλειά. Θα του πούμε αυτού να σε βοηθήσει.
2: Γιώργο μου, τι έχεις πει τώρα.
1: Τι
2: έχεις πει τώρα, τι φοβερό πράγμα έχεις πει τώρα. Πραγματικά, να σας πω κάτι πάρα πολύ απλό. Αναφερθήκαμε τώρα για το πανεπιστήμιο. Δηλαδή. Είναι δυνατόν να είμαστε στο 2026 και να μην υπάρχει μια κοινή πολιτική, η ίδια κοινή πολιτική για την παιδεία και για την εξωτερική μας πολιτική.
1: Και αυτά πώς αλλάζουν.
2: Ναι. Παιδεία και εξωτερική πολιτική. Δηλαδή, με καταλαβαίνετε τώρα, είμαστε στο 2026 και δηλαδή την πατρίδα μας τη μαστίζει αυτή τη στιγμή η παραπαιδεία. Συνεχίζει το φροντιστήριο να υπάρχει, συνεχίζουν πράγματα. Η παραπαιδεία είναι μεγαλύτερη από την παιδεία πλέον.
1: Ακριβώς. Παραπαιδεία, ξέρετε ότι η παραπαιδεία χτυπάει πλέον και το και primary school. Δηλαδή, πώς θα είναι δημοτικό.
0: Παιδιά.
1: Υπάρχει δηλαδή υποστήριξη για γονείς στο δημοτικό.
0: Όταν αυτός ο κλάδος, ο οποίος κλάδος υποτίθεται ότι η διαπαιδαγωγή είναι πολύ σημαντικό, είναι η βάση της κοινωνίας μας και τους πληρώνεις αυτά που τους πληρώνεις. Αν δεν τους πληρώσεις αυτά που πρέπει,
1: κάτσε, να σου πω
0: τότε. Θα πάνε τα παιδιά στο φροντιστήριο με τους ίδιους δασκάλους που είναι το πρωί στο σχολείο. Καταλάβατε τι γίνεται.
1: Να το πούμε κι αλλιώς. Γιατί και έχω όχι συγγενείς και συγγενείς, πατέρας μου και η αδερφή μου, δάσκαλοι. Λοιπόν, δεν θα πω τώρα τις ιστορίες και πολλούς ανθρώπους που γνωρίζω τέλος πάντων που είναι εκπαιδευτικοί. Πώς μπορείς να στέλνεις άνθρωπο με 700 και 800 ευρώ το μήνα να πάει στην Άξο, στην Πάρο, στην Σίμη, όπου θέλετε πείτε, για να κάνει, να βοηθήσει μια θέση.
0: Και να πληρώνεις 500 ενίκιο.
1: Και να πληρώνεις 500 ενίκιο.
2: Ναι.
1: Και ξέρετε κάτι, και το χειρότερο, χειρότερο απ' όλων, σε στέλνουν μια εβδομάδα αργότερα. Στο ανακοινώνουν και έχεις μια εβδομάδα για να πας να βρεις σπίτι. Πού? Στα κριτικά νησιά και σε περιοχές δύσκολες κτλ.
0: Δεν μπορείς να χωρίς τσιγάρο ένα λεπτό ρε συνέχεια να ανοίγεις το παράθυρο.
1: Έλα ρε με το παράθυρο.
2: Δεν οδηγάω, έξω είμαι.
0: Και τι εσύ κάνεις έτσι.
1: Νικό, κάπου τα σύγχρονα κινητά, τα κινητά του
2: 2026.
1: Νικό, τα κινητά του 2026 έχουν ένα noise cancellation κάπου όταν μιλάς.
0: Δεν τα ξέρει αυτό.
2: Λίγο ping-pong, λίγο ping-pong η δουλειά τώρα. Από το εκλογικό σύστημα, από το πολιτικό σύστημα, πήγαμε στην παθογένεια και στην ρουσφετολογία. Εντάξει, το ξέρουμε ότι είναι εν γέννη πελάτες, όλοι οι ψηφοφόροι. Αυτό το ξέρουμε. Αλλά εγώ έστειλα ένα μήνυμα προηγουμένως στο στρατό, για να ξεκινήσω την κουβέντα, λίγο από εκεί αρχικά. Του γράψα δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή με ένα 25-27% που έχει ο Μητσοτάκης, στην πραγματικότητα θα κυβερνήσει, ενώ από την άλλη μεριά, αν θες να το δεις από πίσω, θα δεις ότι το 75% του κόσμου σε Ελλάδα δεν το θέλει.
0: Εντάξει, αυτή είναι η δημοκρατία.
2: Άρα δηλαδή θα κυβερνήσει ένας άνθρωπος.
1: Με ελάχιστο
2: ποσοστό. Η δημοκρατία ποια είναι, ότι το 75% δεν τον θέλει.
0: Εντάξει, δεν θέλουν άλλα κόμματα.
2: Αυτό είναι η δημοκρατία.
0: Δεν θέλουν ένα συγκεκριμένο άνθρωπο.
2: Εκεί θέλω να σε πάω. Εκεί θέλω να σε
0: Και ούτε θα μ' άρεσε να είναι όπως παλιά δικοματισμό να είμαι 45% ένας και 48% άλλος. Δεν μ' αρέσει κι αυτό.
2: Μπράβο. Λοιπόν, ναι, αλλά όμως βλέπεις ότι ο πολυκομματισμός δεν βοηθάει την Ελλάδα.
0: Και τι να κάνουμε, να πάμε στο δικοματισμό, στους δύο στρατούς.
2: Να πας στο ναι. Ναι.
0: Δεν ξέρω. Δεν αυτό μας κατέστρεψε όμως στην Ελλάδα. Αυτό μας πήγε πίσω.
2: Αυτό μας κατέστρεψε ή το κάθε καρυδιά σκαρίδι που ξεφυτρώνει και κάνει κόμμα.
0: Όταν υπάρχει ένα δίπολο.
2: Και παίζουν μπαλάκι ο ένας με τον
1: άλλο. Κάθε καρυδιά σκαρίδι, αφού λέμε τώρα ότι είναι οικογένειες. Αυτό δεν λέμε. Κάθε καρυδιά δεν είναι, είναι οικογένειες. Οικογένειες δεν είναι.
2: Ένωση κυνηγών. Ένωση αμπελοφιλοσόφων. Δηλαδή, εντάξει.
1: Τότε παλιά υπήρχε και το δίκαιο.
2: 40-50 ψηφοδέλτια.
1: Ναι.
2: Έτσι, υπάρχουν 40-50 ψηφοδέλτια. Δηλαδή, ή πας στους προοδευτικούς ή πας στους συντηρητικούς. Κατά μία έννοια, για να το μεταφέρω λίγο στον κομματισμό, έτσι. Και υπάρχουν και οι λεγόμενοι πράσινοι. Λοιπόν, άρα είναι ένας δικομματισμός, τρικομματισμός, οι οποίοι κατά βούληση παίρνουν και από τους πράσινους και εκλέγονται.
0: Ωραία.
2: Αλλά εγώ σας ξαναλέω, η δημοκρατία πού είναι? Όταν το 75% του κόσμου δεν θέλει αυτόν τον άνθρωπο.
0: Δεν μπορεί να το θέλει και το 80% όμως.
1: Όχι, να ψηφίσει.
2: Νικό. Μα δεν σου είπα αυτό.
1: Είναι
2: το 51. Μπορείς να μου δώσεις το 51. Να το δεχτώ. Αλλά όταν δεν τον θέλει το 75 και τον εκλέγει το 25, ρε παιδιά, δεν βλέπετε ότι τα μικρά κόμματα τελικά τι είναι? Η βοήθεια στο να βγει ένα μεγάλο.
0: Άμα βγάλουμε Βελόπουλο, άμα βγάλουμε Λατινοπούλου.
2: Δεν μπορούμε.
0: Σου λέω εγώ, άμα τους βγάλουμε αυτούς, αυτοί όλοι οι ψηφοφόροι που θα πηγαίνανε, στο ΚΚΕ ή στο ΣΥΡΙΖΑ?
2: Κατά βούληση του καθενός.
0: Πού θα πηγαίνανε, ρε παιδί μου?
2: Όχι, δεξιός θα ήταν.
1: Ίσως θες περισσότερο μέσα στη Βουλή.
0: Δηλαδή και αυτά τα κόμματα, αν δεν υπήρχαν, θα πηγαίνανε στην Δημοκρατία. Οπότε πού είναι το λάθος? Το λάθος πού είναι?
2: Το λάθος πού είναι?
0: Ναι.
3: ότι έχουμε ένα πολυκομματικό σύστημα το οποίο άλλο εκφράζει οποιοδήποτε και στο τέλος, αφού κάνουμε επαναληπτικές εκλογές, τα μικρά κόμματα ανάλογα με τα ανταλλάγματα που παίρνουν και εκεί πάει η πελατειακή σχέση και τον σπέτη. Έτσι, αυτό που έλεγε ο Γιώργος προηγουμένως, ότι ξέρεις τι, εγώ κάνω καλά τη δουλειά μου, αλλά με διώχνουνε. Εκεί λοιπόν στην πελατειακή σχέση, στην ανταλλαγή που γίνεται, ανταλλάσσουν θέσεις με ψήφους. Και έτσι ο Βελόπουλος, ο κάθε Βελόπουλος και το κάθε μικρό κόμμα θα πάρει τα ανταλλάγματά του για να υποστηρίξει το κόμμα που θα βγει.
1: Ναι. Κατάλαβες,
3: βλέπεις την παθογένεια που είναι. Η παθογένεια δεν είναι μία, είναι πολλές.
0: Εντάξει, δεν πολλές. Υπάρχει καμιά χώρα η οποία δεν έχει παθογένεια.
1: Ακριβώς, δεν μπορείς να το αλλάξεις
3: ναι,
1: αυτό.
3: Αλλά το τρομερό όλο, πείτε μου μία χώρα, βρείτε μου μία χώρα εσείς που με 25% βγάζει πρωθυπουργό. Βρείτε μου μία χώρα.
1: Καταρχάς αυτό είναι ντροπή. Είναι καταρχάς, θα έπρεπε να είναι ντροπή.
3: Στη Συρία βγήκε με 25.
1: Πρέπει να θεωρείτε ντροπή.
3: Σου λέω.
1: Πρέπει να θεωρείτε ντροπή που βγαίνει ένα κόμμα με τόσο λίγο ποσοστό και θα έπρεπε να το κοιτάξει αυτό το πράγμα. Πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να.
0: Δεν θα βγει, δεν πρόκειται να βγει.
1: Θα έπρεπε να επενδυθεί. Να επενδυθεί. Πώς το λένε,
0: παιδιά,
1: να δοθούν λεφτά στο γιατί ο κόσμος να πάει να ψηφίσει.
0: Συγγνώμη λίγο.
1: Αλλά όταν είσαι προδομένος πολλάκι από την.
0: Να το πάρουμε λίγο διαφορετικά. Τώρα ο Νίκος μιλάει για 25%. Οι προηγούμενες εκλογές ήταν 40%. Τώρα 25% είναι τα
3: δημοσιογραφικά. Όχι, 41% ήταν στις δεύτερες. Με συγχωρείς.
0: Ναι, αυτό εγώ σου λέω 41%.
3: Μάλιστα στις δεύτερες.
0: Ναι,
1: δεν περιμένουν το αποτέλεσμα της πρώτης για να προβλέψουν να μπουν στην.
0: Οπότε θα πάμε κατευθείαν στο δεύτερο κομμάτι για να το προσπεράσουμε το πρώτο.
3: Σου,
0: οπότε τα πραγματικά ποσοστά αυτών που ψηφίζουν είναι τη δεύτερη Κυριακή των εκλογών. Δεν είναι η πρώτη.
3: Όχι.
0: Γιατί στην πρώτη.
3: Όχι.
0: Γιατί
3: όχι. Τα πραγματικά ποσοστά είναι τα πρώτα.
0: Ναι.
3: Τα δεύτερα είναι αποτέλεσμα αγοραπολισιών. Έλα εδώ κύριε Βελόπουλε. Στρέψε σε παρακαλώ τους ψηφοφόρους σου να με ψηφίσουν τη Δεύτερη Κυριακή.
1: Ισχύει αυτό,
3: και εγώ σε αντάλλαγμα θα σου δώσω τρεις γενικές γραμματείες.
1: Ναι.
3: Καταλαβες. Εκεί πάει στο πελατειακό. Έλα εδώ θα πει το ΣΥΡΙΖΑ. Βγάλε με κυβέρνηση εσύ και εσύ και εσύ και το δικό σου κόμμα που αριστεροφέρνει. Και εγώ σε αντάλλαγμα θα σας δώσω, ξέρω εγώ, το Υπουργείο Τάδε.
1: Okay.
2: Δύο Υπουργεία.
3: Καταλαβες.
1: Ωραία, να πω κάτι εγώ. Μια παρένθεση.
3: Είναι η συναλλαγή. Ναι, αλλά η συναλλαγή όλη αυτή είναι στην πλάτη του Γιώργου, του Στράτου, του Νίκου, του Γιάννη, κατάλαβες. Που στην πραγματικότητα δεν τον ήθελα. Και που στο φινάλε, εγώ δεν θα ψήφιζα και δεξιός να ήμουνα, δεν θα ψήφιζα το Βελόπουλο. Γιατί μου φιλτράρεις το Βελόπουλο, τους πληροφόρους του Βελόπουλου.
0: Λοιπόν, Νίκο.
3: Γιατί μου το κάνεις αυτό.
0: Νίκο, να σου πω ότι τα αποτελέσματα της πρώτης Κυριακής ήταν 41% τις προηγούμενες εκλογές.
3: Έστω ρε παιδάκι μου.
0: Όχι, θέλω να. Που θέλω
1: 41% παιδιά είναι απουσία πάλι. Είναι
0: όχι, 41% είναι δημοκρατία.
1: Α.
0: Όχι, όχι 25, γιατί λέει ο Νίκος για 25. Mm. Έτσι. Άλλο ότι βγαίνουν.
3: Συγγνώμη, λίγο χαμήλωσε με. Βάλε με σε αναμονή, θα ξαναπάρω γιατί έχω κλείσει.
0: Ναι, οκ, okay, ξαναπάρε. Θα ξαναπάρω, έχω κλείσει, δεν κλείνει.
1: Πάρε το από εκεί, άφησε το.
0: Έλα, ρε Γιάννη.
2: Δεν θα ήταν καλύτερη, λοιπόν, εγώ συμφωνώ απόλυτα με τον Νίκο. Αλλά δεν ήταν καλύτερα, λοιπόν.
0: Ρε παιδιά, να σου πω κάτι. Ρε Γιάννη μου, 25% λένε τώρα οι δημοσκοπήσεις. Οι προηγούμενες εκλογές ήταν 41% η Νέα Δημοκρατία. Καθίστε να δούμε, γιατί ο Έλληνας παθαίνει και μία αμνησία όταν πάει στην κάλπη και περνάει το παραβάν. Έτσι. Να το ξέρετε γι' αυτό. Άλλο ότι δείχνουν δημοσκοπήσεις και άλλο ότι θα δούμε στις εκλογές.
1: Και πάλι θα μεσολαβήσει μια προεκλογική περίοδος που θα γίνουν ρουσφέτια, πώς το λένε, ακατάπαυστα και πάλι εκείνοι που μπορεί να
0: είμαστε ήδη σε προεκλογική περίοδο.
1: Να ταλαντεύονται, τότε θα δημιουργηθεί σίγουρη ψήφος.
0: Είμαστε ήδη σε προεκλογική περίοδο.
1: Τώρα κάτσε, αγοράζουν και πουλάνε αυτή τη στιγμή.
2: Αντί να γίνεται δεύτερη Κυριακή, δεν θα ήταν καλύτερο, παιδιά, να γίνονταν συνεργασία δύο ή και τριών κομμάτων και να μπαίναν μπροστά. Και να τσαλακωνόντουσαν ποιο θα κυβερνήσει τελικά και να κυβερνήσει.
0: Κοίταξε, να σου πω κάτι. Σου λέει ότι έχει το. Όταν γίνονται οι εκλογές, σου λέει. Πότε, νομίζω την πρώτη από τη δεύτερη Κυριακή σε φωνάζουν για να κάνεις. Σου δίνει εντολή κυβέρνησης να βρεις με ποιον θα συνεργαστείς και αυτά. Είναι από την πρώτη ή τη δεύτερη Κυριακή αυτό.
2: Τη δεύτερη Κυριακή.
0: Τη δεύτερη Κυριακή γίνεται αυτό. Εκεί είναι το εργάκι. Και ο Τσίπρας κυβέρνησε με ανεξάρτητους Έλληνες. Καμία σχέση το ένα ακόμα με το άλλο. Μα καμία. Έλα, του λέει. Εδώ πάει το πελατειακό που λέει ο Νίκος. Έλα, του λέει, Καμένε, τι θα μου δώσεις? Μία πολύ ωραία καρέκλα. Εγώ θέλω την καρέκλα του Υπουργείου Αμήνης. Πάρτινα.
1: Και στο πλαίσιο όλο αυτό, έχεις αυτούς τους ανθρώπους να αποφασίζουν για το ποιος είναι ο κατώτατος μισθός, για το ποιος είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι πόσο παίρνουν, πείτε μου ένα πόσο που παίρνουν.
0: Αυτοί οι αξιοβουλευτικές αποζημιώσεις, 7.000, 8.000,
1: έτσι. Ναι. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι αποφασίζουν αν ή όχι υπάρχει καρτέλ στα σούπερ μάρκετ, αποφασίζουν ποιος ήταν ο κατώτατος μισθός, λες και έχουν βγει να πληρώσουν 900 ευρώ ενίκιο και 900 ευρώ κατώτατο μισθό.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, ναι, αυτά τα έσχη είναι έσχη όλοι. Όλοι. Γιατί όλοι που κυνηγάνε μια πολιτική θέση την κυνηγάνε καθαρά για αυτό που λέμε, για αυτά τα λεφτά που είπαμε. Δεν τους νοιάζει πραγματικά. Δηλαδή, μια μέρα να τους πάρεις από το αυτή, να ζήσουν, να τους τραβήξεις και να έρθουν μέσα στο σπιτικό σου να, να δουν πώς ζεις.
0: Κοίταξε, όταν, η λέξη πολιτική από μόνη της σημαίνει σχέδιο. Σημαίνει, όταν λέω εγώ,
1: η λέξη έπρεπε να είναι υποταγή στους πολίτες.
0: Ναι, η λέξη πολιτική όμως από μόνη της σημαίνει σχέδιο, σχεδιασμός, πώς θα το κάνω, κατάλαβες, ναι, από μόνη της. Εσύ τι νομίζεις, ότι μία γενιά που μεγάλωσε με ένα ταβάνι μισθοδοσίας 10 χρόνια των 600 ευρώ από τη στιγμή που ήρθε ο Μητσοτάκης και πήγε 9 κατοστάρικα, ασχέτως αν είναι το ίδιο πράγμα λόγω της αγοραστικής αξίας, ότι είναι τα πράγματα στο Θεό, τι θα ψηφίσει η καινούργια γενιά όταν έχει μεγαλώσει και έχει βιώσει με τα 600 ευρώ και ξαφνικά είναι στα 940.
1: Εγώ θα σας πω κάτι για τα νέα. Εγώ θα πω για τα νέα ζευγάρια που είμαστε. Θα βάλω εμένα, ας πούμε, 36 χρονών και θα πω ότι τι ξέρω από τους ανθρώπους που συζητούσα. Έτσι. Και συζητούσα γιατί βρισκόμουν και μέσα στις παιδικές χαρές με τα παιδάκια και έχω μιλήσει με πάρα πολλούς γονείς και ξέρω τι τραβάει ο καθένας. Λοιπόν, ή τέλος πάντων έχω μια καλή εικόνα. Δύο και τρεις δουλειές, ένα σπιτικό πλέον με 700 ευρώ ενίκιο. Γιατί εκεί είναι το ενίκιο, παιδιά, για μια οικογένεια. 700 ευρώ. Μην κοιτάτε δεξιά-αριστερά. Μην κοιτάτε παλιά συμβόλαια που μπορεί κάποιοι να είναι με 500 ευρώ και 450. Είναι ο μέσος Έλληνας πλέον αυτή τη στιγμή 700 ευρώ ενίκιο.
0: Πολλά, λέω, φίλε.
1: Στην Αθήνα.
0: Πολλά,
1: λέω για την Αθήνα.
0: Πολλά,
1: είναι πολλά. Λοιπόν. Και έχει. Προσπαθεί να βάλει τρεις μισθούς μέσα για να τα φέρει πέρα. Γιατί το ελάχιστο που θα δώσεις για ένα σούπερ μάρκετ είναι 1000 ευρώ. Θέλετε να σας πω εγώ εδώ πέρα που είμαι λίγο. Πολύ λίγο. Λίγο καιρό εδώ πέρα πάλι. 1000 ευρώ, δηλαδή 1500 δολάρια να το πω έτσι, δεν έχω δώσει το μήνα στο σούπερ μάρκετ.
0: Με δύο παιδιά.
1: Με δύο παιδιά.
0: Ναι, ναι.
1: 1500 ευρώ δεν τα έχω δώσει. Ναι, θα πάρω τα πιο οικονομικά.
0: Που διαμαρτυρόμαστε έτσι, ότι έχει αυξηθεί. Έχουν αυξηθεί όλα, και υπάρχει
1: πρόβλημα. Έχουν αυξηθεί, αλλά ξέρεις κάτι. Από τότε που εγώ ήμουν εδώ πέρα, πριν 10 χρόνια και ήταν 16,5-17,5 ο κατώτατος, αυτή τη στιγμή είναι 30 ο κατώτατος σχεδόν. Έχει διπλησιαστεί. Δεν λέω ότι και πάλι δεν υπάρχει ακρίβεια. Υπάρχει ακρίβεια και εδώ. Αλλά είναι.
0: Είναι μη συγκρίσιμα.
1: Ανεβαίνουν ταυτόχρονα, να το πω κάπως. Υπάρχει μια τέτοια. Στην Ελλάδα, οι τιμές του σούπερ μάρκετ είναι αδιανόητες σε σύγκριση με το. Πώς το λένε, με το τι είναι ο κατώτατος μισθός.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά θα αποφασίσει ο άνθρωπος που παίρνει 7.000 ευρώ το μήνα.
0: Συγγνώμη, δεν είναι
1: για να μας πει εμάς πώς πρέπει να ζούμε.
0: Γιώργο, οι τιμές.
1: Δεν έχει να κάνει με κόμμα.
0: Οι τιμές το σούπερ μάρκετ, επειδή μπήκε στη διαδικασία της σύγκρισης, του σούπερ μάρκετ της Αυστραλίας, άμα τα κάνουμε με ισοτιμία, ρε παιδί μου, είναι ακριβώς και μπορεί λίγο και πιο ακριβά από όσο στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή οι τιμές στο σούπερ μάρκετ. Οι μισθοδοσίες δεν είναι ίδιες. Αλλά βλέπεις ότι αντιδράει αστραλός. Διεκδικεί. Αλλά θα μου πεις πώς διεκδικεί.
1: Και εδώ πέρα δύσκολα.
0: Πώς διεκδικεί.
1: Τα τελευταία χρόνια νομίζω ότι διεκδικούν σιγά σιγά.
0: Έτσι, διεκδικούν, ναι, γιατί το πρόβλημα εδώ δεν είναι κατά. Εντάξει, υπάρχουν οικογένειες που αντιμετωπίζουν και σοβαρά προβλήματα, βέβαια, δεν το συζητάμε. Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι αντιμετωπίζουν το πρόβλημα ότι δεν βάζω περισσότερα στην άκρη. Καταλαβές. Δεν μπορούν να καταλάβουν τι σημαίνει κρίση οικονομική.
1: Είναι αυτό που λέμε όμως ότι όλα είναι σχετικά.
0: Ναι, κάτσε να πάμε λίγο στο Γιάννη να το μεταφράσουμε γιατί περιμένει και δεν μιλάει ο άνθρωπος.
2: Ναι, εντάξει, ακούω. Λοιπόν, να σας πω κάτι. Όλα αυτά που λέτε είναι σε αναλογία με τον δημάριθμο και γενικότερα με την εικόνα της κοινωνίας. εκεί στην πατρίδα δυστυχώς όλα αυτά και αυτά που έχει πει ο Νίκος και αυτά που λέτε εσείς πραγματικά είναι δυσανάλογα.
1: Είναι δυσανάλογα.
2: Και εδώ, μίλανε να σας πω κάτι, και εδώ πραγματικά οι μισθοί δεν έχουν ανεβεί, δεν είχαν την άνοδο που έχει ο Τιμάριθος πλέον έξω. Αλλά πλέον υπάρχει μία άνοδο, υπάρχει ένας νόμος. Κάθε χρόνο θα παίρνεις τόσα ρε παιδί μου και θα αυξάνει το μισθό σου τόσο. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Αλλά δεν είναι αυτό το πάνω κάτω της πατρίδας. Αυτό μας στεναχωρεί, δηλαδή, γιατί απλά από την αρχή δεν υπήρχε ένα πρόγραμμα και από την αρχή δεν υπάρχει ένας προγραμματισμός. Να τον πάρει ο άλλος και να πει αυτό που είπαμε λίγο νωρίτερα. Να τον πάρει ο άλλος και να πει, αμάν αυτός ο άνθρωπος τον άφησε μέχρι το 4. Θα το πάω μέχρι το 6, ρε φίλε.
1: Ναι.
2: Δεν θα το κατεβάσω στο 0 για να το πάω μέχρι το 3-4 πάλι.
1: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί χρειάζεται.
2: Και στα ίδια και στα ίδια.
1: Χρειάζεται. Μερικές φορές το λέω ότι χρειάζεται βούρδουλα απ' έξω. Ξέρω ότι για κάποιους θεωρείται πολύ λάθος αυτή η οπτική. Αλλά θα πω το εξής. Γιατί χρειάστηκε δηλαδή τον τελευταίο χρόνο να φτάσει οι τιμές των σούπερ μάρκετ στην ευρωπαϊκή εισαγγελία κτλ. Για να δούνε τι γίνεται στην Ελλάδα.
0: Έλα τώρα, αυτή είναι η μεγαλύτερη μαφία τώρα με τα σούπερ μάρκετ. Μην τρελαθούμε. Παντού σε όλο τον κόσμο το ίδιο
2: συμβαίνει. Γιώργο μου, πρώτη φορά θα σα διαφωνήσω μαζί σου. Να σου πω για ποιο λόγο το λέω. Αυτοί το ορίζουν και ξαφνικά πηγαίνουμε στον ίδιο εισαγγελέα που μα το έχει ορίσει αυτό. Αυτό είπα πολύ. Καταλαβαίνεις. Αυτό είναι το μοιραίο της υπόθεσης. Γιατί απλά, εγώ πραγματικά θα περίμενα μετά στο 2026 να υπάρχει μια κυβέρνηση να πει: «Λάτε ρε παιδιά, όπα, εδώ είμαστε εμείς. Κοιτάξτε, μαζί σας είμαστε. Ναι, είμαστε Ευρωπαίοι, ναι, είμαστε. Αλλά οι ανάγκες μας είναι αυτές. Κλείσαμε». Δηλαδή, ό,τι εντολή παίρνουμε από εκεί πέρα το κάνουμε. Δηλαδή, φτάνουμε να μην πάμε μακριά. Το λάδι μας να το εισάγουμε. Το λάδι μας.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, καταλάβατε, γι' αυτό σας λέω. Εντάξει, πολύ ωραία συζήτηση.
0: Γεια σου, γεια σου.
1: Γεια σας, γεια σας.
2: Είστε καλά.
0: Γεια χαρά.
4: Είμαστε η μοναδική χώρα που έχουμε 300 βουλευτές. Καμία άλλη χώρα δεν έχει τόσους πολλούς βουλευτές.
0: Γιατί, αφού είναι όμορφοι, θέλω να τους βλέπουμε, δεν κατάλαβα.
1: Έχουμε με τους 300 ένα θέμα. Λεωνίδα, θέλεις.
0: Δεν είναι ωραίο ο Γεωργιάδης που έχει βάλει μαλλί περούκα του αυτού.
1: Ό,τι έχει και να βάλει, ό,τι έχει βάλει ο άνθρωπος, καλά το έκανε. Η προσωπική τώρα του καθενός, τι να πω. Να πει πού τα έβαλε, να πας και εσύ, ρε φίλε.
0: Όχι, εγώ έχω ήδη.
1: Να πας, τι έχεις.
0: Έχω.
1: Τι έχεις, πέντε τρίχες, να πούμε.
0: Πού το ξέρεις ότι έχω πέντε τρίχες.
1: Πώς το λένε, σαν.
0: Πού το ξέρεις,
1: σαν φωλιά που Μακ Πάι είναι το μαλλί σου.
0: Θέλεις να βγάλω το καπέλο.
1: Σαν φωλιά που Μακ Πάι.
0: Θέλεις να βγάλω το καπέλο.
1: Δεν θέλω.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο. Μια που μιλάγατε για κρίση. Να σας πω ότι οι ενοικιαστές στην Αυστραλία θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν μια άνευ της προηγουμένου συμπίεση τους επόμενους μήνες, προειδοποιούν οι ειδικοί, καθώς οι επενδυτές αντιδρούν στην πτώση των τιμών των κατοικιών. Οι διαδοχικές αυξήσεις των επιτοκίων και οι φορολογικές μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης έχουν τρομάξει τους επενδυτές, έτσι λένε οι ειδικοί. Αν και οι τιμές των κατοικιών παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, προβλέπονται περισσότερες μειώσεις τους επόμενους μήνες, να πούμε, στην αξία των ακινήτων. Ορισμένες τράπεζες προβλέπουν μείωση των τιμών έως του 2027, αρκετά μεγάλη. Αλλά όπως δηλώνουν τα νέα στοιχεία για τα ενοίκια, το πρώτο σημάδι είναι ότι άρχισε να εμφανίζεται μια αίσθηση στις ενοικιάσεις με τα ετήσια ενοίκια να αυξάνονται κατά περίπου 18% στο Darwin, 10% στο Perth, 7% στο Sydney και το Brisbane τους τελευταίους 12 μήνες. Το εθνικό ποσοστό γενικότερα στις θέσεις εργασίας είναι περίπου στο 1,2, λιγότερο από το μισό του 3. Φυσικά καταλαβαίνετε ότι η αγορά ενοικίας κατοικιών εδώ στην Αυστραλία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις ιδιωτικές επενδύσεις, έτσι. Στην πραγματικότητα το 30% των κατοικιών στην Αυστραλία είναι ιδιωτικά ενοικιαζόμενα.

0: Λοιπόν, θα σε πάω σε ένα θέμα το οποίο είναι ωραίο γιατί αφορά την σεζόν στην Ελλάδα. Έτσι έχει να έχετε μια ιδέα τι γίνεται σε αναζήτηση στο ίντερνετ για θέσεις σερβιτόρων στη σεζόν, για τη σεζόν αυτή.
1: Καλά,
0: σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς.
1: Έχουν λήψεις πόσες χιλιάδες σε προσωπικό.
0: Ακούω όμως τι ζητάνε λοιπόν, ακούστε. Δώσ' μου λίγο ήχο εδώ πέρα. Λοιπόν, σερβιτόρ, σερβιτόρα. Στην περιοχή Νάξου, εκπαίδευση απολυτήριο λυκείου, σχετική εργασιακή εμπειρία 1 έως 2 έτη, γλώσσες αγγλικά μέτριο.
1: Ναι.
0: Λες και, μέτριο, λες και είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Όχι σκέτο.
1: Φρέντο.
0: Λοιπόν, πολύ καλό αυτό που έγραψε. Και ακούστε τώρα τι ζητάει από κάτω. Δεξιότητες. Ετοιμάσου γιατί μιλήσω πολύ. Αίσθηση ευταξίας. Multitasking. Αισιοδοξία. Ακεραιότητα. Ανάληψη πρωτοβουλειών. Αναλυτική σκέψη. Αξιοπιστία. Αποφασιστικότητα. Αυτοοργάνωση. Αυτογνωσία. Αυτοέλεγχος. Αυτοπεποίθηση. Μη λεκτική επικοινωνία. Δημιουργικότητα. Φυσική κατάσταση. Φιλότιμο. Φιλοδοξία. Φαντασία. Υπομονή. Υπευθυνότητα. Τήρηση των κανόνων δημόσιας υγείας. Σύνθετη σκέψη. Συνεργατικότητα. Συνεργασιμότητα. Συνεργασία. Συνέπεια. Όχι, δεν έψαξε όλα τα tag αυτός. Λοιπόν. Συμμόρφωση στους κανόνες, συγκροτημένη σκέψη, στοχοθέτηση, σεβασμός, προσοχή στη λεπτομέρεια, προσήλωση, προσαρμοστικότητα, προσανατολισμός στα αποτελέσματα, προγραμματισμός πολυλειτουργικότητα, πνεύμα συνεργασίας, περιέργεια, πελατοκεντρική προσέγγιση. Συνεχίζω. Οργανωτικές δεξιότητες, ομαδικό πνεύμα, ομαδική εργασία, το έχει και με αλφαβητικά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Νοοτροπία ανάπτυξης, μεταδοτικότητα, μεσολάβηση.
1: Όλα αυτά βάζει, βάλει αγγελία.
0: Ναι, λήψη αποφάσεων, κριτική σκέψη, κίνητρο, καινοτομία, καθοδήγηση, ικανότητες συντονισμού εργασιών, ικανότητα σύνθεσης, ικανότητα προσαρμογής σε νέες τεχνολογίες, ικανότητα διδασκαλίας σε όλα τα επίπεδα, ικανότητα διαπραγμάτευσης.
1: Έλα, θα μα κουράστηκα, δεν μπορώ.
0: Λοιπόν, και δεν λέει βέβαια και την τιμή. Πόσο θα δίνει
1: πόσο
0: το
1: μήνα.
0: Δεν λέει. Είναι χαζοί οι άνθρωποι.
1: Και πλουσιοπάροχος μισθός.
0: Ναι.
1: 850 ευρώ ξέρω. Όχι, δεν. Γι' αυτό έχουν λήψει ρε φίλοι.
0: Ναι.
1: 850 ευρώ ξέρω. Όχι, δεν. Γι' αυτό έχουν λήψει ρε φίλοι στα τουριστικά μέρη. Έχουν, δεν ξέρω πόσες, δεν θυμάμαι.

0: σεζόν κάποτε πήγαινε ο άλλος με 5 ώρες με το καράβι και τώρα πάει 20 ώρες με το αεροπλάνο. Το λάθος είναι που ο πατέρας του Κούλη δεν χρησιμοποίησε, λέει, προφυλάξεις. Σωστό κι αυτό. 41% λέει με predictor ή χωρίς, λέει ο Μένι.
1: Με predictor.
0: Είναι οι παρακολουθήσεις που γινόντουσαν.
1: Το predictor.
0: Ναι. Εν τω μεταξύ, άλλο εκεί τώρα ψηφίσαν, αυτά πάνω στο αρχείο ψηφίζουν διαφορετικούς νόμους για να μην, γιατί η εταιρεία που έχει το σύστημα το συγκεκριμένο έχει βγει και έχει δηλώσει δημοσία ότι, παιδιά, εμείς δεν το χρησιμοποιούμε, το χρησιμοποιούν μόνο οι κυβερνήσεις αυτό το σύστημα. Σαν να λέει, φωτογραφίζει δηλαδή ότι η κυβέρνηση κάνει, δεν έχουμε σε κάτι, μόνο το φτιάχνουμε, δηλαδή το δημιουργούμε. Και προσπαθούν ουσιαστικά να τα ρίξουν όλα σε αυτήν την εταιρεία, αλλά αυτή η εταιρεία με τον καινούργια νομοθεσία να μην δικαστεί. Να πάει δηλαδή bye bye στο αρχείο το όλο λόγο. Εντάξει, τώρα έχει κουραστεί ο κόσμος από την κοροϊδία νομίζω και δεν ασχολείται μερικές φορές. Δηλαδή τώρα και με τη Μαρφίνη. Τους βρήκανε, λέει, αυτούς από τη Μαρφίνη. Κάποιος είχε αυτό το σάκο, πήγε διακοπές, είχε φτιάξει ένα σήμα.
1: Ναι, κάτι είδα, ναι.
0: Ναι, εγώ είπα και προχθές. Αυτοί είναι, θα ανακαλύψουν και δολοφόνους από το 1920 προκειμένου να βγουν κυβέρνηση τώρα ξανά. Εντάξει, δεν λέω προς Θεού, έτσι, δεν θέλω να μειώσω τη δουλειά της ελληνικής αστυνομίας.
1: Πάντα έτσι όμως δεν είναι. Δηλαδή, κοιτάξτε, όταν φτάνουμε την προεκλογική περίοδο, πάντα γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Ναι, είναι, συλλαμβάνουν ανθρώπους.
1: Βρίσκουμε ανθρώπους, ναι. Γίνονται πράγματα τα οποία είναι εξωφρενικά, θα πρέπει να γίνουν από ημέρα ένα.
0: Αν και από ό,τι είδα το ρεπορτάζ, είναι τόσο καλά δομημένη η κατηγορία των συγκεκριμένων για την Μαρφίν. Γιατί, κοιτάξτε, λέμε για τις παθογένειες, αλλά να πούμε ότι υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι κάνουν φοβερή δουλειά, έτσι, και στην αστυνομία και γενικότερα σε όλα τα επίπεδα. Δεν είναι όλοι σκάρτη, παιδιά. Η ελληνική αστυνομία, μην κοιτάτε τώρα αυτούς τους ηλίθιους να μου πυροβάλλουν το παιδί με 21 σφαίρες, το σκότωσαν 20χρονο, λες και ήταν ο Αλ Καπόνε χωρίς όπλο πισόπλατα. Στην Ελλάδα, για το Άργος μιλάω, υπάρχουν και αστυνομικοί που κάνουν πολύ καλά δουλειά τους και ξεχνιάζουν φοβερά εγκλήματα και τους βγάζουν το καπέλο, δηλαδή. Είναι από τους καλύτερους στην Ευρώπη.

0: Λοιπόν, να σας πω για τον πιο ακροπληρωμένο υπάλληλο εδώ στην Αυστραλία. Το πιο ακριβοπληρωμένο στέλεχος της Αυστραλίας, ο οποίος εισέπραξε το οικονομικό έτος 2025 48 εκατομμύρια δολάρια. Υπάλληλος είναι ο άνθρωπος.
1: Υπάλληλος.
0: Υπάλληλος, ναι. Είναι διευθύνων σύμβουλος της ASX 100. Κέρδισε περίπου 55 φορές περισσότερο από το μέσο μισθωτό το οικονομικό έτος 2025.
1: Μπόνους βροχή.
0: Ναι. Πολύ δυνατός.

0: Λοιπόν, εντάξει, ξέρω ότι δεν θα μπω στη διαδικασία για την ταινία του Christopher Nolan και την Οδύσσια και τα.
1: Όχι, πάμε στην γνώμη σου.
0: Και όλη την παλαβομάρα που υπάρχει γύρω από αυτό το πράγμα.
1: Είναι παλαβομάρα.
0: Εντάξει, ξέρεις τι γίνεται τώρα. Ο κινηματογράφος πάντα υπήρξε ένα. Πώς το λένε, ένα έδαφος, να το πω έτσι. Όπου κάθε ένας. Πώς το λένε, κάνει τη δική του. Έχει μια δικιά του οπτική. Τέλος πάντων.
1: Ναι, αλλά άμα η οπτική αυτή.
0: Τέλος πάντων, δεν
1: άμα είναι, η οπτική το, αυτή πηγαίνει σε εκατομμύρια.
0: Αυτό το, τέτοιο, το κάνω skip γιατί θεωρώ ότι θα είναι πολύ ωραία παραγωγή.
1: Αν, είναι πολύ ωραία παραγωγή.
0: Θα είναι πολύ ωραία.
1: Άρα δεν το βλέπω τώρα.
0: Σύγκριση με την παλιά Οδύσσια που είδαμε τότε.
1: Ναι, ναι. Και όσοι την έχουν δει, είναι λέει, πολύ ωραία
0: είναι
1: παραγωγή.
0: Πολύ κοντά,
1: ναι,
0: είναι πολύ κοντά, νομίζω, σε αυτό το πράγμα.
1: Αλλά γιατί μας βάζει την Ελένη.
0: Έρχεται, λοιπόν, δεν πειράζει. Έρχεται η Ελένη που θέλετε εσεί.
1: Λέτε θέλουμε, ρε.
0: Που φαντάζεστε. Από την Ίνα Ινάκη. Λοιπόν, τα Sugar Babes TV.
1: Α, εκεί το πήγες σου πια.
0: Μα αυτό βλέπω στις ειδήσεις. Είναι η Νάκη, έρχεται λοιπόν με τη δική της παραλλαγή της διάσημης ιστορίας.
1: Τι είπες,
0: είναι η Νάκη.
1: Α, όχι με μη.
0: Ναι, όχι, όχι. Αλλά εκεί παραπέμπει το θέμα.
1: Δεν θέλω ου,
0: Ναι. Όλος ο πράγμα.

0: Μας περιμένει με αγωνία λοιπόν τον Κριστόφερ Νόλαν, αλλά ήρθε η Ναϊνάκη να δείξει την πραγματική μυθολογική ιστορία. Οπότε, για να δούμε. Θα θυχτού... Ας δούμε, θα ναι. Θυχτεί κανένας...
1: Τι έδειξε για... αυτή.
0: Τι. Άμα δεις εδώ πέρα υπάρχει κάστα από το εξωτερικό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: τι είναι το θέμα της ταινίας, τι είναι.
0: Το θέμα της ταινίας ξέρετε πολύ καλά τι είναι όταν λέω Sugar Babes.
1: Τσόντα.
0: Είναι τσόντα, ναι. Βέβαια.
1: Okay.
0: Είναι πορνό με τέτοιο. Πιάστηκαν από το ότι γίνεται αυτή τη στιγμή η Οδύσσια και είναι μεγάλο θέμα.
1: Κάνουν Οδύσσια δηλαδή θέμα.
0: Κάνουν Οδύσσια θέμα. Βλέπω πίσω ναό του πώ είναι.
1: Οδύσσια ενώ κατατρεγμένο.
0: Βλέπω στολές. Βλέπω στολές κανονικότατες. Βλέπω Σούνιο από πίσω.
1: Η ωραία Ελένη τι χρώμα είναι.
0: Θα σου πω τώρα το cast. Μισό λεπτό. Η ωραία Ελένη θα είναι η Μάγια Ρόουζ.
1: Και ωραίο Ελένη.
0: Μάγισσα Κίρκη η Κρίστη Γουάιτ. Πινελόπη η Χίτζα Ντιβίνους. Δεν ξέρω ποια είναι αυτή. Λοιπόν, ενώ δύο από τους συντρόφους τον Οδυσσέα, τον Πενικλή, του Οδυσσέα, τον Πενικλή και τον Τεστικλή, παίζουν ο Τέο και ο Κώστας Πετσάκιας.
1: Πέτω!
2: Άρα στράτο αμάγια, 2-3 χρόνια δεν γίνονται πωλήσεις εδώ στην Αυστραλία. Ποιες θα είναι οι συνέπειες?
3: Συγγνώμη, το είπα λάθος. Άμα εδώ στην Αυστραλία δεν γίνονται αγορές σπιτιών για 2-3 χρόνια, τι θα είναι οι συνέπειες απέναντι από τις τράπεζες στον κόσμο?
1: Κοίταξε, άμα δεν γίνονται αγορές σπιτιών και δεν υπάρχουν επενδύσεις, πέφτουν οι τιμές, όπως καταλαβαίνεις. Και όταν πέφτουν οι τιμές, ο άλλος δεν πουλάει. Είναι δηλαδή διπλό το κακό. Τρίτον, ότι από κάπου πρέπει να τα βγάλουμε, ρε παιδιά, τη χασούρα. Και που θα τα βγάλουν, θα την πληρώσουν οι νοικιαστές στη δουλειά. Καταλαβαίνετε. Anyway. Λοιπόν, είχαμε μείνει στο Σούνιο. Πετσάκιας,
0: μεγάλη έκπληξη λοιπόν.
1: Νίκος, πώς τον είπες? Νίκος Πετσάκιας.
0: Κώστας Πετσάκιας. Ο Τέο και ο Κώστας Πετσάκιας, αδέρφια μάλλον. Λοιπόν,
1: οι Πετσάκηδες.
0: Ενώ η μεγάλη έκπληξη είναι η επιστροφή της Ίνα Συνάκη μετά από 2 χρόνια απουσίας στο ρόλο έκπληξη της Θέτιδας, της μητέρας του Αχιλέα. Αυτή είναι την ταινία να δείτε λοιπόν όσοι είστε ενευριασμένοι με τον Κρίστοφερ Νόλαν. Απλά είναι X-rated η ταινία. Σας το λέω να μην τη δείτε μπροστά σε παιδάκια.
1: Κάποιον έβλεπα έναν ηθοποιό που έλεγε για την ωραία Ελένη που είναι μαύρη, okay, το έδωσε έτσι ο σκηνοθέτης. Φυσικά δεν μας κάλυψε η δήλωση, αλλά έλεγε και μίλεγε και για την ηλικιακή, για τον ηλικιακό ρατσισμό της ωραίας Ελένης. Πού ξέρω γιατί η ωραία Ελένη να μην λέει 40 χρόνια, 45 και να είναι 20-25. Είναι και αυτό ένα ερωτηματικό. Υπάρχει ηλικιακός ρατσισμός?
0: Ναι.
1: Ε?
0: Ναι, υπάρχει και τότε, να το βάλουμε και τότε με την παλιά Οδύσσια. Βάλε και την παλιά Οδύσσια λέγαμε στο παλιό έργο. Δεν θυμώ τώρα τον.
1: Εγώ θέλω να βγάλει όλα μια ταινία
0: εκεί
1: καινούργια.
0: Όμως υπήρχε και Ελληνίδα νομίζω ηθοποιός. Η μαμά του Οδυσσέα. Νομίζω ήταν Ελληνίδα.
1: Εντάξει, όλα από την αρχή αυτό με τα χρώματα των ανθρώπων είναι λάθος και από τους μεν και από τους δε. Είναι χαζομάρα να το κάνεις, να παρουσιάζεις την ωραία Ελένη μαύρη, έτσι. Είπα και εγώ τις προάλλες ότι θα ήθελα μια ταινία με τον Νέλσον Μαντέλα ξανθό να γίνει, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό να γίνει αυτό. Έτσι.
0: Ναι. Φαντάσου, αντίστοιχα θα μπορούσε τον Νέλσον Μαντέλα να τον βάλεις να είναι ένας λευκός ηθοποιός, λέω εγώ.
1: Όχι. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Δεν μπορείς να βάζεις τον Αχιλέα τώρα στη σειρά.
0: Μόνο και μόνο επειδή μπορεί να είναι εξαιρετικό στο ποιός, έτσι, και να τέτοιο.
1: Από τα τρίκαλα που είναι, ήταν μυρμηδόνες. Δεν μπορεί να βλέπει. Δηλαδή, φαντάζεσαι τον πλούχο με μαύρο. Δεν έγινε. Και δεν είναι θέμα ρατσιστικό αυτό. Είναι, νομίζω, έχει να κάνει καθαρά με την. Με το πώς δίνεις τον κόσμο, ρε παιδί μου, ναι, την πραγματικότητα.
0: Άμα το πας με το ότι είναι ιστορική. Κοίταξε. Θέλεις να σου πω ποιοι το χρησιμοποίησαν. Πάλι δεν με ακούω καλά. Λοιπόν, θέλεις να σου πω ποιοι το χρησιμοποίησαν ωραία σαν τίτλο κάποτε, κάτι το οποίο ήταν ελληνικό? Ήταν ο Ηρακλής πέρα από το μύθο. Το θυμάσαι το παιδικό?
1: Όχι, τι?
0: Ο Ηρακλής το παιδικό. Ο Ηρακλής το παιδικό της Disney, ναι, της Pixar, δεν θυμάμαι ποιο, ναι, ποια είναι η εταιρεία ήταν. Λεγόταν Ηρακλής, αλλά υπήρχε μέσα σε μεγάλο στον τίτλο πέραν από το μύθο.
1: Ναι.
0: Γιατί ήθελε να το ξεχωρίσει ότι θα υπάρχει σημείο που δεν ανταποκρίνεται στην ελληνική μυθολογία. Δηλαδή, μην το πάρεις καρμπών ότι είναι έτσι. Καταλαβες. Όπως και η Οδύσσια, φαντάζομαι, του Νόλαν, έχει να αποδώσει μέχρι κάποιο σημείο την ιστορία.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά
0: υπάρχει μυθοπλασία όμως γύρω από αυτό το πράγμα.
1: Μήπως είναι κοινωνικά διαφημιστικό τρίκ να πάνε όλοι να τη δουν.
0: Καλά, ξέρεις κάτι, δεν υπάρχει όλοι. Δεν νομίζω ότι είναι αυτό το θέμα. Δεν είναι διαφημιστικό τρίκ. Επίσης, νομίζω ότι πλέον και οι εταιρείες κινηματογράφου παίρνουν διαφορετικά λεφτά και επιχορηγήσεις. Δεν ξέρω κατά πόσο τέτοιο, αν κάνουν inclusive. Όλες τις ΛΟΑΤΚΙ
1: καταρχήν,
0: τέτοιο, όλα τα πάρματα.
1: Εγώ δεν
0: πάρματα.
1: Ξέρω, όταν μια ταινία γίνεται και έχει να κάνει με την ιστορία μιας χώρας, παίρνεις κάποια άδεια από το ανάλογο Υπουργείο Πολιτισμού της χώρας για να γυρίσεις την ταινία αυτή?
0: Μπορεί, ναι, μπορεί, όχι, δεν ξέρω.
1: Άμα
0: δεν ξέρω,
1: πήραν ξέρω, δηλαδή ξέρω. Κάποια συγκεκριμένη άδεια από το ανάλογο πολιτιστικό.
0: Καλά, την άδεια μπορεί να την πήραν.
1: Από το Υπουργείο Πολιτισμού. Ξέραν από το Υπουργείο Πολιτισμού ότι η Ελένη θα ήταν μαύρη για να δώσει την άδεια.
0: Το ίδιο πράγμα δεν είχε το Netflix πριν από χρόνια. Δεν είχε μια σειρά, νομίζω, με τον Τροϊκό Πόλεμο.
1: Το Καχυλέας Μαύρος.
0: Ναι.
1: Όχι Τροϊκό Πόλεμο.
0: Ήταν, δεν θυμάμαι. Ναι, δεν θυμάμαι το.
1: Κάτι ήταν. Τέλος πάντων.
0: Μην ξεχνάτε ότι είναι ο κινηματογράφος. Μην ξεχνάτε τι κρύβεται πίσω από τον κινηματογράφο γενικά.
1: Απίστευτε.
0: Η λέξη τέχνη. Και η τέχνη είναι υποκειμενική.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Ότι
1: αλλά
0: βασίζεται σε πραγματικές ιστορίες,
1: ναι,
0: ή σε πραγματικά γεγονότα.
1: Ναι,
0: ένα σωρό.
1: Αλλά εντάξει,
0: και άλλα πράγματα έχουν αποδοθεί πολύ ωραία.
1: Ναι, αλλά έχουν και όρια κάποια πράγματα. Έτσι.
0: Αυτά είναι τώρα.
1: Μπορεί να δει James Bond τώρα, το James Bond μαύρο.
0: Θα το κάνουν.
1: Θα το κάνουν.
0: Καταλαβαίνετε. Θα το κάνουν όμως, ξέρεις γιατί θα το κάνουν ομοστράτο. Μην ξεχνάς όμως ότι και η Βρετανία, έχοντας ζήσει και εκεί, σου λέω ότι είναι μεγάλο κομμάτι.
1: Νομίζω ότι υπάρχουν κάποια πράγματα πλέον. Υπάρχουν κάποιες ατζέντες οι οποίες είναι καθοδηγούμενες.
0: Είναι και ατζέντα, 100%. Σίγουρα.
1: Δηλαδή πλέον όλες οι σειρές έχουν σχέσεις με ομόφυλα ζευγάρια.
0: Ναι.
1: Είτε είναι γυναίκες, είτε είναι άντρες.
0: Όλες.
1: Είτε είναι ελληνικές, είτε ξένες, είτε οτιδήποτε. Δεν ξέρω για ποιο λόγο γίνεται. Λοιπόν, εσύ λέει εσύ τώρα ο άλλος. Δεν έχει κάμερα, λέει ο Γαζέτης.
0: Όχι.
1: Δεν έχει. Τον Ντρος, λέει. Ο Σαρίς τα λέει αυτά, καταλαβαίνεις. Εξήγησε του ότι δεν θέλεις.
0: Σαρί, έτσι κι αλλιώς είμαι incognito σήμερα.
1: Ναι.
0: Το λογικό.
1: Λοιπόν, λέει ο φίλος εδώ. Απίστευτο επεισόδιο, λέει, σε Βεζινάδικο στη Βούλα. Υπάλληλος περιέλυσε με πετρέλαιο ένα 92χρονο πελάτη. Τα γραφεία τελετών στην Ελλάδα, λέει, παρακολουθούν τα ασθενοφόρα εάν μεταφέρουν νεκρό. Τα πάντα μπορούν να συμβούν στην πατρίδα. Ευαγγελή.
0: Αυτό τι ωραίο ήταν αυτό το.
1: Εντάξει, να μας πεις και για τα ασθενοφόρα εδώ που περίμενε η φίλη μας 5 ώρες να έρθει το ασθενοφόρο να την πάρει όμως. Έτσι, Ευαγγελή μου, να μην λέμε μόνο τα κακά που συμβαίνουν στην πατρίδα, να λέμε και τα κακά που συμβαίνουν εδώ. Μην δηλαδή συνέχεια ρίχνουμε τα βέλη μας προς την Ελλάδα. Ξέρουμε πολύ καλά την Ελλάδα, ξέρουμε τις παθογένειες που έχει. Αλλά να δούμε και εδώ το τι συμβαίνει. Έτσι. 5 ώρες περίμενε. Η γυναίκα είχε πέσει κάτω και περίμενε 4 ώρες στο στενοφόρο. Και δεν είναι κάτι το οποίο το διαβάσαμε, ούτε μας το είπε κάποιος. Είναι ότι το είδαμε.
0: Καλά, είπε όμως η γυναίκα έτσι ότι τρέχουν, υπάρχουν πάρα πολλά. Πώς το λένε, incidents και τα λοιπά. Τώρα,
1: εμένα, αν με ρωτήσεις για την εμπειρία μου, στενοφόρο που έχω είναι τέλεια.
0: Ναι.
1: Σε 10 λεπτά ήρθαν 2.
0: Εντάξει,

0: στείλει μια καλημέρα στο Στελάρα. Καλημέρα. Αυτό μου πήρε 13 λέει εκατομμύρια για εκτροφή καγκουρό στην Πίνδο. Δεν τον βρήκαν. Αλήθεια λες τώρα.
1: Τώρα σοβαρά υπάρχει τέτοιο είδους είδηση.
0: Α, την βρούμε, ρε φίλε. Δεν είμαι ρατσιστής, λέει, αλλά αν αυτή ήταν η ωραία Ελένη, δεν θα είχε γίνει ο πόλεμος. Σωστό.
1: ήταν αιχμηρό χιουμορ.
0: Τι λες ρε φίλε, εκτροφή καγκουρό στην Πίνδο.
1: Το φαντάζεσαι.
0: Είναι,
1: σε τι υψόμετρο τα μεγαλώνει.
0: Όχι παιδιά, όχι, τώρα αυτό προφανώς είναι viral πολιτική και κοινωνική σάτιρα νομίζω, έτσι. Είναι ναι. Υπερβολή και αστικός μύθος που έχει μπει μέσα στα κοινωνικά δίκτυα και χρησιμοποιείται ουσιαστικά μεταφορικά από πολίτες για να στηρίξουν την κριτική τους απέναντι στην κρατική διαχείριση των πόρων. Αυτό συμβαίνει ουσιαστικά. Μην τρελαίνεστε, δεν είναι αλήθεια. Έτσι. Γιατί κάποιοι λέγανε για ποσά από 13 έως 19 εκατομμύρια που μιλάγανε για εκτροφή καγκουρό. Δεν υπάρχει καμία αδειοδοτημένη κρατική χρηματοδότηση.
1: Έχω κι άλλες ειδήσεις ωραίες από το ελληνικό. Από την Ελλάδα. Λυπάμαι που έχουμε από την Ελλάδα μόνο τέτοια πράγματα.
0: Έχουμε και από εδώ.
1: Πρέπει να τα δούμε και εδώ πέρα λίγα και τα πράγματα κάποια στιγμή. Λοιπόν, 11 Τούρκοι influencer έκαναν διακοπές σε Σκιάθο και Σάμου. Κανένα πρόβλημα, παιδιά, μέχρι εδώ πέρα.
0: Τούρκοι influencer.
1: Ναι.
0: Άντρες, γυναίκες.
1: Ναι, από ό,τι βλέπω, ναι. Κανένα πρόβλημα μέχρι εδώ, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν το συζητώ. Ανταλλαγή τουρισμού την κάνουμε έτσι κι αλλιώς εκεί. Γενικά. Αλλά το θέμα είναι ότι οι διακοπές ήταν κερασμένες από τον ΕΟΤ.
0: Κοίταξε, άμα είναι να προβάλλουν.
1: Για τη βαριά μας βιομηχανία χρειάζεται επιγόντως μερικά reels. Μας είπε εδώ πέρα το άρθρο. Οπότε εντάξει. Καλά πάνε τα λεφτά.
0: Εντάξει, είναι από τους καλούς πελάτες οι Τούρκοι, να πούμε έτσι, τουριστικά. Τι μου.
1: Ναι, συμφωνώ, δεν διαφωνώ.
0: Έλα και Θωμά.
2: Ναι, καλημέρα Σάτο, καλημέρα στο Γιώργο.
1: Καλημέρα.
2: Το καλύτερο παιδί. Το καλύτερο παιδί.
0: Μην τον εγλύφεις για να σου κάνει παραγωγή.
2: Που θα κάνει και παραγωγή.
0: Να το.
1: Σου έχει τάξει τέτοιο πράγμα το Αταλίδης εδώ.
2: Λοιπόν, με έχει τάξει γιατί πραγματικά είσαι καλός δυνατός. Λοιπόν, έχεις σπουδάσει.
0: Είναι ο καλύτερος που έχουμε, να ξέρεις, στην Αυστραλία.
2: Λοιπόν, και τα λες πάρα πολύ καλά, στις διαφημίσεις τα πάντα.
1: Αλλά
2: ο καλύτερος του κόσμου, δηλαδή.
1: Πήγαινε στο αλλά, Κυρθωμά, κάπου έχεις ένα αλλά, το νιώθω.
0: Θέλει να έρθει μια μέρα να γράψει, να το γράψουμε μια μέρα, ναι, να το γράψουμε.
1: Κάπου θέλει να πει κάτι, έχει ένα αλλά, το νιώθω εγώ.
2: Τώρα που θα παραλάβω και το μπουζούκι, λοιπόν, θα έρθω εκεί στο ρυθμό. Δεν ξέρω πώς θα γίνει, γιατί ξέρετε καλύτερα από μένα. Λοιπόν, θα διαφημίσουμε και θα βάλουμε μέσα στα. Εκεί στο ράδιο δεν ξέρω πού θα βάλει να το δει όλος ο κόσμος και να μας δει και να πούνε ότι υπάρχει ακόμα ένας καλλιτέχνης τον οποίο δεν τον ξέραμε τώρα.
1: Του Κρυθωμά. Λοιπόν, Κρυθωμά, ναι, απλά επειδή, πώς το λένε, πρέπει να βγάλουμε κι εμείς κάτι από όλο αυτό το πράγμα, να συζητήσουμε τα οικονομικά και να δούμε.
0: Ναι, βέβαια, όλα, έτσι.
1: Δεν υπάρχει τσάπα διαφήμιση.
0: Ναι.
2: Κοίτα να δεις, εσάς, σας αγαπάμε εμείς, σας αγαπάει και ο λαός και ο Θεός.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, δεν είναι ότι είστε οι καλύτεροι λέγοντας ότι σας αγαπάει ο Θεός. Γι' αυτό έχω γράψει και ένα τραγούδι που λέει «Αν σας αγαπάει ο Θεός, σε αγαπάει και ο λαός». Σε αγαπάει και ο λαός γιατί είσαι άνθρωπος καλός.
0: Κάτσε. Συγγνώμη, πώς λέγεται.
1: Αν σας αγαπάει ο Θεός.
2: Αν σας αγαπάει ο Θεός. Ακούς.
0: Πώς λέει, εάν σε αγαπάει ο Θεός.
2: Σε αγαπάει και ο λαός.
0: Ωραίο.
2: Σε αγαπάει και ο λαός. Γιατί είσαι άνθρωπος καλός. Γιατί είσαι άνθρωπος καλός. Δίκαιος και αληθινός. Έλληνας γενναίος δυνατός. Άγιος ορθόδοξος χριστιανός. Αλλό.
0: Πολύ καλό, αλλά να ξέρεις ότι εγώ είμαι καλύτερος, έτσι.
2: Λοιπόν.
1: Έγραψες στίχο στο AI τώρα, σίγουρα.
0: Να ξέρεις ότι είμαι καλύτερος από σένα, να το ξέρεις αυτό.
2: Οπωσδήποτε είστε καλύτεροι. Εγώ δεν είμαι τίποτα παραπάνω, από ένας άνθρωπος απλός και προσπαθώ, ας πούμε, με τη δύναμη του Θεού να γράψω κάτι το ωραίο για να ακουστώ, για να μου ακούσουν και ο κόσμος, και γιατί μ' αρέσουν τα τραγούδια, μ' αρέσουν οι στίχοι, μ' αρέσουν η μουσική, μ' αρέσουν όπως σας αρέσουν και εσάς, και γι' αυτό είστε στο ραδιόφωνο σήμερα, για να σας ακούει ο κόσμος και να χαίρεται από τα ωραία.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Θωμά.
2: Θέματα. Λοιπόν, το θέμα σήμερα ήταν πάρα πολύ δυνατό που μιλήσατε και χάρηκα πάρα πολύ, τι να σας πω. Γι' αυτό σας έγραψα και δύο στίχους επί τόπου, για να ακούσετε, για να μου πείτε κι εσείς τη γνώμη σας.
0: Ναι, εμείς μπορούμε να σου πούμε τη γνώμη μας, αλλά μπορούμε να σου δώσουμε και μια άλλη εκδοχή, άμα θέλεις, πώς μπορεί να γίνει το τραγούδι.
2: Πώς.
0: Θες να ακούσεις, αλήθεια τώρα.
2: Ναι, γιατί όχι.
0: Θα ζηλέψετε και θωμά μετά και δεν θα μου ξαναπάρεις τηλέφωνο.
1: Για βάλ' το βάλω.
0: Για το βάλω, μισό λεπτό, θα το βάλω. Θα το βάλω για να το ακούσω και στο μας.
3: Αν σε αγαπάει ο Θεός, σε αγαπάει και ο λαός.
2: Πω πω Θεέ μου, τι είναι αυτό, ό,τι σκέφτηκα.
3: Αν σε αγαπάει ο Θεός, σε αγαπάει και ο λαός.
1: Ωραία φωνή.
3: Αν σε αγαπάει ο Θεός, σε αγαπάει.
0: Άμα θες μπορεί, γιατί είμαι πολύ καλός, μπορώ να στο βγάλω και σε άλλη βερσιόν, έτσι, μην νομίζεις.
1: Κάντε και λίγο τζαζ.
0: Ναι.
2: Έλα. Πού το βρήκατε αυτό.
0: Δεν μπορώ να σου πω, μυστικό τώρα αυτό. Το έφτιαξα τώρα, ρε Κυρθωμά.
1: Κυρθωμά, να ξέρετε ότι παρακολουθούνται όλα όσα λέτε εδώ πέρα και κάποιοι, έχουμε κάποιους καλλιτέχνες που να. Δείτε εδώ τώρα. Αυτός είναι ο Μπουχλούτσλου.

0: Εντάξει.
1: Τι είσαι πριν αυτό, Κριστομά.
2: Πω, πω, Θεέ μου.
0: Για να δεν καταλάβεις τι παραγωγές κάνουμε.
2: Η καλύτερη αυτή τη στιγμή βάζετε τραγουδίστε να τραγουδήσει και να πει τα λόγια που είπα εγώ.
1: Την έχουμε εδώ. Εδώ δίπλα είναι.
0: Τι λέει, αν σε αγαπάει ο Θεός, σε αγαπάει και ο λαός. Και μετά τι λέει.
2: Σε αγαπάει και ο λαός γιατί είσαι άνθρωπος καλός.
0: Σε αγαπάει και ο Θεός γιατί
1: το πούμε.
0: Είσαι και άνθρωπος καλός, ε.
2: Ναι.
1: Χριστιανά, πες το αυτό σε αυτή την κλίμακα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Μισό λεπτό τώρα, τι λέμε τώρα, μισό λεπτό λιγάκι, Κριστομά.
0: Ναι, ρε Κριστομά, κάτσε, γιατί δεν είναι και εύκολο να.
1: Μπαίνει μέσα στο στούντιο τώρα, να τη Χριστιανά.
0: Να δημιουργούμε.
1: Χριστιανά, ξέρει με τον δικό σου τρόπο.
0: Ναι.
1: Το ωραίο.
0: Ναι. Πέσει όμω να μην. Τονικά να είναι καλή.
1: Τονικά ακολούθησε λιγάκι αυτό που θα σου στείλουμε εμεί τώρα.
0: Γιατί και ο πελάτη είναι λίγο περίεργο τώρα, δεν μπορεί όσο πάω. Λοιπόν.
1: Για να δούμε.

0: εντάξει είμαστε, εντάξει είμαστε.
1: Πώς σου φάνηκε η Κυρθωμά?
2: Πω. Παιδιά, τώρα αν μπορούσα να έρθω, εκεί θα ερχόμουν να δω τι γίνεται, τι
0: κάνει.
1: Θα σε βάλω να γνωρίσει τη Χριστιανή εδώ πέρα που τραγουδάει για μας.
0: Άκελε.

0: Μαμά,
1: ναι. Μην ξαναπείς άλλη φορά να πεις τραγούδι. Απλά τα στέλνεις γραπτά στο Στράτο και να σου τα βγάζει αυτός κάθε μέρα.
2: Έχουμε την κοπέλα εδώ και τα λέει επί τόπου. Μόλις τη δίνουν τα λέει όλα.
1: Ναι, ρε Στράτο, αφού κάνεις ενορχήστρωση.
2: Τα πάντα. Τώρα που είσαι Γιώργος εδώ και έχω και βοήθεια.
3: Λοιπόν, από εδώ και πέρα θέλουμε, παρακαλούμε πάρα πολύ, να μας στείλετε στίχους.
2: Ναι, ναι, βέβαια.
3: Ας το κάνουμε αυτό. Μία φορά μέσα στην ημέρα μπορείτε να στείλετε ένα στίχο και να πέντε το τραγουδάκι.
2: Όχι, θα στέλνετε στίχο. Θα στέλνετε στίχο, θα φτιάχνουμε τραγούδια και τέλος εβδομάδα όποιος θέλει το καλύτερο τραγούδι θα ψηφίζει το καλύτερο τραγούδι και θα τελειώνει το έργο. Αυτό εκεί θα παίρνετε κάτι.
1: Όχι, δεν θα στέλνει κανένας άλλος, μόνο και ο Θωμάς. Απλά να μην χαλάει μονάδες στο τηλέφωνο και βγαίνει κάθε φορά. Πάντα στέλνει στο Στράτο με ένα μήνυμα, θα τα κάνει ορχήστρωση και θα μας τα παρουσιάσει.
2: Απλά τα πράγματα.
1: Να μην κουράζεται ο άνθρωπος.
3: Ναι, εγώ προτείνω να το κάνουμε διαγωνισμό.
2: Ο Θωμάς έχει μείνει άναυδος, από ό,τι καταλαβαίνετε, δεν μιλάει καν.
4: Με ξεκουράζουν, με ξεκουράζει η μουσική και η στίχη. Όταν γράφω και αυτό συγκινούμε, γιατί πρέπει να σε αρέσουν και να αγαπάς αυτό που κάνεις με αγάπη.
3: Βέβαια.
4: Γιατί άμα δεν αγαπάς αυτό που κάνεις, και εσείς είστε από αυτούς τους ανθρώπους που αγαπάτε τη μουσική, αγαπάτε το τραγούδι, το καλό.
5: Και αγαπάτε το...
2: Κάτσε, εγώ και ακροατή έπιασε κατευθείαν, το έχει κάνει και βίντεο. Περιμένετε, παιδιά, ανάτος.
5: Σ' αγαπάει ο Θεός, αγαπάει ο λαός.
2: Ακροατής ο Αντώνης. Έχει κάνει και βίντεο κλιπ.
5: Αντώνη, είσαι λίγο ψηλά.
2: Με βίντεο το στείλει.
5: Αντώνη μου, είσαι λίγο ψηλά, λίγο παραπάνω.
2: Έλα ρε τα Σάρα.
1: Απλά με τον κύριο Θωμά να μην κουράζετε και να μην ασχολείται με τα τηλέφωνα. Θα συγκεντρωθείς μόνο, κύριο Θωμά, να στέλνεις το στίχο. Τίποτα άλλο, μην κάνεις τίποτα άλλο. Απλά με ένα μήνυμα στέλνετε στο Στράτο και θα μας το παίζει αυτός κάθε μέρα.
2: Όχι, εγώ δεν το παίζω κάθε μέρα. Σε παρακαλώ, δεν το παίζω
1: κάθε μέρα. Έτσι πρέπει.
3: Εγώ θα το παίζω κάθε μέρα γιατί αυτή είναι η δουλειά μου.
1: Α, μπράβο.
3: Δεν μου λέτε. Δεν είχαμε και την κυρία Αντριάννα που γράφει στίχους.
2: Ναι, βεβαίως.
3: Λοιπόν, παρακαλώ, είναι μια.
2: Όσοι κάνουμε στίχη να του στείλουν να του φτιάξουν τραγούδι.
3: Και στο τέλος της εβδομάδας θα έχουμε τη μάχη των δύο των τραγουδιών.
2: Και μόλις τώρα πάρουμε και καμιά προσλυσούλα για κανένα τέτοιο, κερδίζετε και προσλυσούλες. Πολύ ωραία.
3: Τι είναι Πέμπτη σήμερα. Λοιπόν, μέχρι την επόμενη Τετάρτη θέλουμε να έχετε τέτοιο, να έχετε στείλει τις συμμετοχές σας.
2: Λοιπόν, να είστε καλά, κύριε Θωμά. Κύριε Θωμά,
3: και σκέψου ένα καινούριο στίχο.
2: Θα σου είστε μεγάλη μπρίζα, τέλος πάντων. Λοιπόν.
1: Άντε για τσιγάρο. Γεια.
2: Γεια σου, κύριε Θωμά. Να έρθει από κοντά, ναι. Γεια χαρά. Γεια σου. Λοιπόν, κάτσε γιατί έχουμε μηνύματα.
3: Να στείλω μια καλημέρα στον Γιάνγκο που ακούει και.
2: Ναι.
3: και μας πειράζει.
2: Λοιπόν, πάμε σε break και γυρνάμε για το τέλος.
6: Most Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
7: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
6: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
7: Most Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
6: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
7: Τηλέφωνο 9429-4800.
6: 429 Bridge Road, Richmond.
7: Most Property Consultants.
6: Αξιοπιστία
7: και ασφάλεια.
6: Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
7: Meet me.
6: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
7: Meet me.
6: Όταν ακούς τη λέξη γύρος plate?
7: Meet me.
6: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη burger? Τη λέξη χταπόδι?
7: Meet me, meet me, meet me.
6: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
7: Meet me.
6: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
7: Meet me σουβλακερί, το νούμερο 1 σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
6: 24 Eton Mall Oakley.
7: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
6: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
7: Meet me.
6: Meet me σουβλακερί. Κολλάς μαζί του. Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-888855.
8: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
9: Αρκετά.
8: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
0: Αρκετά.
9: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
0: Αχ, αρκετά.
9: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
10: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
9: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
10: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
9: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
10: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
9: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
11: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
12: Έχασες κάποιο interview?
11: Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

0: Γι' αυτό για να σε.
1: Λοιπόν, επιστροφή εδώ πέρα στο.
2: Να πούμε ναι. Και όσοι είναι συντονισμένοι, καλησπέρα και καλό μεσημέρι. Πλέον είναι 23 λεπτά πριν τις 1.
1: Όπω μην το λες αυτό με το καλό μεσημέρι. Έχουμε θέμα εδώ πέρα, μάλλον με
2: το καλησπέρα.
1: Μεσαρή και καλό. Βασικά, καλό μεσημέρι, καλό το λες. Με καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, δεν λένε.
1: Καλησπέρα, Σαρή. Ναι. Ειδικά στον Σαρή, καλησπέρα.
2: Ναι, ναι. Καλησπέρα στον Νίκο. Δεν λέει καλησπέρα.
1: Τώρα θα το καλησπέρα. Να μας πει για το σε ποιο σχολείο μεγαλώσαμε. Λοιπόν, θα σε πάω. Βασικά, έχεις λεφτά να πάρεις ένα νησάκι στην Ελλάδα?
2: Κοίταξε,
1: 35 εκατομμύρια ευρώ.
2: Πόσο?
1: 35 εκατομμύρια
2: ευρώ. Και πιο φθηνά, και με 2 και με 3, ρε.
1: Η τιμή του πολιτηρίου για το Αργυρονήσι, το κατάφυτο ιδιωτικό νησί που αγναντεύει το Τρίκερι, και είναι καταφύγιο χαλάρωση προσφέροντας μοναδικές συνεδρίες γιόγκα. Άλλα λεφτά εκεί πέρα.
2: Καλά, εντάξει.
1: Θέλω να πω ότι μπορείς να τα βγάλεις τα λεφτά αυτά, έτσι. Άμα δεις τις φωτογραφίες, έχει όλο γιόγκα. Είναι πολύ ζεν.
2: Παιδιά, πλέον τα νησιά πολλούνται στο διαδίκτυο. Δηλαδή, παίρνεις νησί με 10 εκατομμύρια.
1: Είναι απίστευτο. Και εγώ σε αγαπώ, Νίκο.
2: Στις Κυκλάδες, ξέρω εγώ. Νησί που είναι 1100 στρέμματα, που πουλείται, ξέρω εγώ, ένα 100. Συγγνώμη, 10.800. 10 εκατομμύρια, 800. Μεγάλα να είναι.
1: 100 στρέμματα.
2: Ναι, πάει τεράστιο.
1: Αυτό πώς είναι τώρα το τέτοιο που βλέπω εδώ?
2: Έχει και με 5 εκατομμύρια νησί, έτσι. Στα Κουφονίσια, πάνω του χάρη, που μπορεί να πάρεις. Έχει και με 2 εκατομμύρια νησί, κοντά στην Άξο, που μπορείς να πάρεις. Με 2.200 παίρνετε νησί. Για να σε
1: συναντήσω. Αντί να πάρεις ένα σπίτι εδώ πέρα. Πήγαινε, πάρε ένα νησάκι.
2: Ναι, ναι.

0: Λοιπόν, αυτή η φωνή πρέπει να ήταν ο Σαρίς, λέει, τελευταία που τραγούδησε. Τι εννοείς, τι εννοείς, είναι ΛΟΑΤΚΙ και ο Σαρίς. Γυναίκα ήταν, ρε Καραδί, μάμα, γιατί το κάνεις αυτό. Ο Σαρίς δεν έχει φωνή να... Νομίζω έχει και ωραία φωνή εντωμεταξύ.
1: Έχει.
0: Έχει ωραία φωνή.
1: Έχει.
0: Φωνάζει, ρε.
1: Όχι, ρε, δεν φωνάζει.
0: Όχι καθόλου.
1: Βελούδο είναι, ναι, η φωνή του. Τον προκαλούμε τώρα, ξέρεις ότι...
0: Ναι, μωρέ, εντάξει, μωρέ.
1: Είναι έτοιμος να καλέσει, σκέφτεται. Να πάνω τους...
0: Λοιπόν, να πάμε, πού να πάμε, να πάμε... να σας πάω μέχρι την Ελλάδα, να σας πάω... Πού θέλετε να σας πάμε.
1: Ελλάδα έχουμε πάει πολλές φορές, πάμε κάτι άλλο.
0: Να πάμε εδώ, να πάμε στο Αυστράλια. Έχουμε αγνοούμενους. Και όταν λέω αγνοούμενος, έχουμε αδερφές μιας αγνοούμενης τουρίστριας, που πιστεύουμε ότι κάποιος ξέρει κάτι για το τι συνέβη εβδομάδες. Πήγε στις Ηνωμένες Πολιτείες η γυναίκα,
1: ναι.
0: 26χρονη, Κονταρίνο λέγεται. Πήγε μια μέρα πριν να πετάξει πίσω στη Μελβούρνη, εξαφανίστηκε η γυναίκα. Έχει τηλεμήνυμα ότι πετάω αύριο σε γνωστό πρόσωπο. Την επόμενη μέρα την εντόπισαν οι κάμερες σε ένα σούπερ μάρκετ που αγόραζε μπάρες πρωτεΐνης και νερό. Οι αδερφές της τώρα πιστεύουν ότι μπορεί να σχεδιάζει άλλη μια πεζοπορία πριν επιστρέψει στο Λος Άντζελες και πετάξει για τη Μελβούρνη. Αλλά δεν επιβάστηκε ποτέ στο λεωφορείο για το οποίο είχε αγοράσει εισιτήριο, ούτε έκανε check-in στο αεροδρόμιο. Είναι θορυβημένη, μήπως έχει πάθει κάτι. Πιστεύουμε ότι κάποιος ξέρει, λέει, κάτι εκεί έξω.
1: Τι άγχος και αυτό, πολύ άγχος, πάρα
0: τώρα
1: πολύ.
0: Τώρα να αναγνωρίζει η αδερφή σου, είναι άγχος. Οι δύο αδερφές λένε ότι έχουν ταξιδέψει ήδη στις ΗΠΑ για να αναζητήσουν αδερφή τους. Πιστεύουν ότι κάποιος μπορεί να έχει μεταφέρει την αδερφή τους σε ένα δημοφιλή σημείο πεζοπορίας λίγο έξω από το Las Vegas. Η οικογένεια θέλει να μάθει ποιος την έχει οδηγήσει εκεί. Το αστυνομικό τμήμα του Las Vegas διεξάγει έρευνα για την εξαφάνιση της κοπέλας. Και όπως έχει πληροφορίες, λέει, καλύτερα να επικοινωνήσει με τις δύο αδερφές και με την αστυνομία. Μάλιστα και πολλοί κάτοικοι των ΗΠΑ έχουν συμμετάσχει στην αναζήτηση με ομάδες στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να ζητούν πληροφορίες για ενημέρωση και όποιος ξέρει κάτι. Είναι, ρε φίλε, τώρα αυτό πολύ έτσι ψυχοφθορό. Να μην ξέρεις που είναι ο άνθρωπός σου, τι έχει γίνει. Γιατί ξέρεις, τον κάποιος αγνοείται. Άμα ξέρεις ότι έχει πάθει κάτι, έχει χάσει τη ζωή του οτιδήποτε, κάποια στιγμή το παίρνεις απόφαση ότι τελείωσε. Τώρα αν ξέρεις ότι είναι ζωντανή, δεν είναι ζωντανή, την έχουν απαγάγει, δεν έχουν απαγάγει, είναι λίγο πολύ, ως πάρα πολύ τσιγωφθόρο τώρα αυτό το

0: τον ηγέτη, την ηγέτητα της αντιπολίτευσης, τον ηγέτη της αντιπολίτευσης, την Άνκου Στέιλο, να υπερασπίζεται την Τζασίντα Ναμιτζίμπα Πράις για την αναδημοσίευση κάποιων ψευδών κατηγοριών μιας δεξιάς προσωπικότητας για τη μετανάστευση, λέγοντας ότι δεν πίστευε ότι αυτό είναι υποστήριξη. Να πούμε ότι η Πράις απολύθηκε από το σκιώδης Υπουργικό Συμβούλιο το Σεπτέμβρη, επειδή ισχυρίστηκε ότι το Εργατικό Κόμμα έδινε προτεραιότητα στη μετανάστευση από την Ινδία. Εντάξει, τώρα αυτό δεν είναι ψέμα. Ναι. Είδατε τι έγινε πρόσφατα με την επίσκεψη του Ινδού Πρωθυπουργού.
1: Όχι.
0: Στην Αυστραλία. Τον πήγανε στο Marvel Stadium. Ήταν μέσα 40.000 Ινδί και αυτά που έλεγε ο Αλμπανές για να πάρει ψηφαλάκια, δηλαδή τόσο γλύψιμο στον Ινδό Πρωθυπουργό, δεν το έχω ξαναδεί.
1: Είπαμε, το γλύψιμο λειτουργεί. Έτσι.
0: Και σας είχα
1: πει. Την προεκλογική περίοδο.
0: Και σας είπα κιόλας ότι πλέον η κοινότητα της Ινδίας είναι νούμερο ένα κοινότητα. Πέρασαν και τους Άγγλους στο background που υπάρχουν εδώ στην Αυστραλία. Οπότε δεν χρειάζεται να συζητάμε πολλά πράγματα. Ψήφοι είναι όλοι αυτοί. Ψηφαλάκια είναι όλοι αυτοί. Μου θυμίζει εμένα που έρχονται τώρα και μιλάνε στου αντίποδε, ξέρω εγώ, ο Πρωθυπουργό ή η Πρωθυπουργό ή
1: η Τζαστιντάλλα. Η παρουσία πολιτικών σε τέτοιε εκδηλώσει και σε τέτοιε μεγάλε συνάξει κοινοτικέ, να το πω έτσι, είναι καθαρά για
0: επαφή
1: ότι, με την ψήφο.
0: Φυσικά λένε ότι η Αυστραλία έχει μια πολιτική μετανάστευση που δεν εισάγει διακριτικά, δεν κάνει διακρίσει δηλαδή και περιορίζει κάποιου που θέλουν να εγκατασταθούν. Έχουν περιοριστεί φυσικά σε 185.000 θέσεις οι θέσεις αυτές, με το 70% να αφορά εξειδικευμένους μετανάστες και το 30% να αφορά οικογενειακή μετανάστευση.
1: Έτσι. Θα κάνουν, ωραία, έχουν αλλάξει λίγο και αυτά τα πράγματα όντως, γιατί έχουν αλλάξει, δηλαδή το βλέπω και στις, ας πούμε, μια μαζική αίτηση βίζας είναι η φοιτητική, έχουν αλλάξει οι οδηγίες γύρω από αυτό το πράγμα.
0: Ναι, δεν μπορεί να κάνεις πλέον να είσαι εδώ και να κάνεις φοιτητική βίζα, αυτό ξεχάστε.
1: Και άλλα πολλά που ισχύουν πλέον και...
0: Να σας πω ότι οι μετανάστες οι οποίοι αποτελούν το 32% του πληθυσμού εδώ στην Αυστραλία δεν μπορούν να ψηφίσουν εκτός εάν είναι πολίτες Αυστραλία, έτσι. Με PR δεν ψηφίζεις. Να σας πω ότι και πρόσφατα αυτό που σας έλεγα πριν, η Στατιστική Υπηρεσία της Αυστραλίας διαπίστωσε ότι η Ινδία, προσέξτε λίγο αυτή την είδηση γιατί δεν την έχετε πάρει στα σοβαρά, η Ινδία ξεπέρασε την Αγγλία ως τη μεγαλύτερη πηγή μεταναστών της χώρας. Το καταλαβαίνετε αυτό? Το καταλαβαίνετε? Έχει 70 περισσότερες αυξήσεις από το αφήξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο η Ινδική κοινότητα.
1: Καλά, εντάξει, ξέρεις κάτι. Η αλήθεια είναι ότι σε αυτό το ημισφαίριο και σε αυτή την πλευρά του κόσμου είναι πιο λογικό να
0: έχει από εκεί. Τους Ασιάτες τους καταλαβαίνω.
1: Γιατί και η Ινδία τι είναι?
0: Εντάξει, τους Ασιάτες ενώ τους Κινέζους καταλαβαίνω. Η Ινδία τώρα τι σχέση έχει με. Τέλος πάντων.
1: Πώς τη σχέση, κοινοπολιτεία.
0: Δεν έχει τώρα σχέση.
1: Κοινοπολιτεία.
0: Ήταν παλιά έτσι.
1: Ήταν παλιά. Και το, γιατί...
0: Δεν ήταν παλιά έτσι. Η ειδική κοινότητα εδώ στην Αυστραλία. Τώρα έχει
1: παραγίνει. Δεν ξέρω από πότε έχει. Τέτοιο, σίγουρα υπήρχε κάποιος που.
0: Δηλαδή και πριν 15 χρόνια που έχω έρθει δεν ήταν έτσι.
1: Και πάλι υπήρχαν.
0: Υπήρχαν, αλλά όχι τώρα τόσο πολύ.
1: Δεν ήταν πάρα πολύ. Εγώ,
0: και δεν ταιριάζουν με την κουλτούρα γενικά των Αυστραλιών, παιδί μου. Γενικά η Αυστραλία ήταν, μπορεί να ήταν στην Ασία, αλλά ήταν μια έτσι πιο ευρωπαϊκή χώρα παρόλο που βρίσκεται στην Ασία. Τώρα πλέον αυτό
1: η
0: δεν
1: Αυστραλία
0: υπάρχει.
1: Η Αυστραλία είναι. Είναι πολυπολιτισμική, είπαμε. Δεν υπάρχει.
0: Ναι, αλλά δεν μπορεί να κάνεις διακρίσεις στην πολυπολιτισκότητα, έτσι. Υπάρχουν διακρίσεις.
1: Γίνονται κάποια... όταν ενοχλεί κάτι.
0: Ναι.
1: Κάτι ενοχλεί.
0: Τι ενοχλεί?
1: Δεν ξέρω. Κάτι ενοχλεί.
0: Εμένα με ενοχλεί ο Ινδός.
1: Ορίστε. Επειδή...
0: Αλλά αντί να μειώνονται οι αφήξεις, είναι περισσότερο.
1: Πώς, αφού κατέβηκε κατηγορία.
0: Με ενοχλεί, όχι γιατί έχω πρόβλημα με τους ανθρώπους. Δεν είναι το κομμάτι με το θέμα το ανθρωπιστικό. Είναι το κομμάτι ότι είναι άλλη τελείως διαφορετική κουλτούρα. Από όπου και αν το πιάσεις. Από την οδηγική συμπεριφορά που οδηγάνε γάιδαρο και έρχονται εδώ και οδηγάνε τα BMW και πάνε και σκοτώνουν τον κόσμο. Δεν είναι. Να δούμε αυτό λίγο το κομμάτι. Το πώς μπορούμε να φτιάξουμε μερικά πράγματα σε αυτούς τους ανθρώπους, αν θέλουν να μείνουν στην Αυστραλία. Έτσι.
1: Δεν ξέρω, κοίταξε, εγώ θεωρώ ότι η Αυστραλία έχει κανόνες και γενικά είναι προσεκτική απέναντι σε όλους. Κατάλαβες τι εννοώ.
0: Θα μου πεις τώρα, κοίταξε, εγώ από τα ξέρω εγώ, 7-8 άτομα που έχω στη δουλειά που δουλεύουν που είναι Ινδοί. Έτσι, και συνεργάζομαι πάρα πολύ καλά. Έτσι.
1: Ορίστε,
0: δεν συνεργάζομαι πάρα πολύ καλά, δεν έχουν πουλήσει ποτέ. Όλα τα παιδιά έχουν έναν τρόπο αυτοί όλοι που θα μείνουν στην Αυστραλία. Ποιος είναι ο τρόπος? Πανεπιστήμιο. Δεν πάνε σε κάποιο κολέγιο για να είναι απλά με τη βίζα. Πάνε πανεπιστήμια. Όλοι πληρώνουν πολύ ακριβά τα πανεπιστήμια τους. Δουλεύουν στα σκυλιά, δεν το συζητάμε. Και μέσα του πανεπιστημίου όταν τελειώνουν, βρίσκουν τον τρόπο για να παραμείνουν στην Αυστραλία.
1: Ωραία.
0: Αυτό κάνουν όλοι.
1: Ωραία.
0: Έτσι.
1: Αφού υπάρχει αυτό σαν επιλογή, γιατί να μην το κάνει.
0: Ναι, σίγουρα, εντάξει, έτσι. Δεν σου πω εγώ αυτό, ρε παιδί μου. Έτσι, να μην το κάνει.
1: Το ίδιο πράγμα θα έκανες και εσύ. Όπως εγώ έρχομαι εδώ. Όπως εγώ έρχομαι στην Αυστραλία να μεταναστεύσω.
0: Ναι, αλλά θα σου πω κάτι.
1: Το ίδιο πράγμα θα κάνει και ο Ινδός. Γιατί υπάρχει...
0: Ο Ινδός όμως δεν είναι όπως λέμε ο Έλληνας ή ο Γερμανός ή ο Άγγλος που είναι κάτι συγκεκριμένο. Δηλαδή, θα σου πω τι εννοώ. Ότι οι Ινδοί μπορεί να αποκαλούνται Ινδοί και να είναι Ινδοί στην εθνικότητα, αλλά μεταξύ τους. Δεν μιλάνε ούτε την ίδια γλώσσα. Δηλαδή, ο ένας συνδέσμος τον άλλο δεν μιλάει την ίδια γλώσσα.
1: Γιατί οι Ευρωπαίοι μιλάμε όλη την ίδια γλώσσα.
0: Δεν μιλάει την ίδια γλώσσα. Δηλαδή, μιλάμε για μια χώρα που μιλάνε διαφορετικά. Δεν συνεννοούνται μεταξύ τους. Συνεννοούνται στα αγγλικά γιατί ο ένας μιλάει χίντι, ο άλλος μιλάει μίντι. Δεν μιλάνε την ίδια γλώσσα. Είναι ο Ινδός ο οποίος έχει έρθει από ένα χωριό και είναι, συγγνώμη που θα το πω, δεν δίνει προτεραιότητα στην καθαριότητά του. Δεν θέλει να συμμορφωθεί με τους κανόνες. Τους υγειονομικούς εδώ και υπάρχει και ο Ινδός που περνάς από δίπλα του και μυρίζει σαμπουάν και μαλακτικό.
1: Ωραία, ωραία, ωραία. Κάτσε μισό το εδώ.
0: Και η ερώτηση, όταν τους την κάνω αυτή την ερώτηση, μου λένε δεν είμαστε ίδιοι.
1: Ναι, όχι, δεν είναι οι ίδιοι. Το καταλαβαίνω όπως και εμείς διαφέρουμε από εμείς, ενώ ο καθένας, ο κάθε λαός, ειδικά λέω για την Ευρώπη, διαφέρουμε μεταξύ μας 100 εθνικότητες είναι μες στην Ευρώπη. Διαφορετικές.
0: Ναι, αλλά διαφέρουμε. Μιλάμε αλλά για μια συγκεκριμένη χώρα όμως τώρα.
1: Ναι, και πάλι.
0: Εντάξει.
1: Αν εσύ του ζητάς. Θα σου πω εγώ γιατί δεν υπάρχει το πρόβλημα. Αν εσύ του αλλού του ζητάς ότι θέλω να βάζεις αυτή τη χλωρίνη σε αυτό το μέρος και δεν στη βάζει, έχεις κάθε λόγο να είσαι νευριασμένος, απογοητευμένος από τον.
0: Υπάρχει και αντίληψη όμως.
1: Από τον τέτοιο. Όχι, δεν υπάρχει αντίληψη.
0: Στον κάθε άνθρωπο υπάρχει μια αντίληψη. Πρέπει να καταλάβεις ότι μυρίζεις.
1: Ωραία. Και ακόμα και αυτό.
0: Υπάρχει και ο Ινδός που καταλαβαίνει.
1: Ωραία. Μπορείς να κάνεις μια νίκη, γιατί θέλω να σου πω την αλήθεια. Λοιπόν, ωραία. Θα σε πάω εγώ στη δικιά μου τη δουλειά. Δούλευα σε ένα στούντιο στην Ελλάδα, αγαπητοί ακροατές και στράτο. Λοιπόν, όπου ένας συνάδελφος ήταν απαράδεκτος.
0: Ωραία.
1: Από άποψη, από στυλ, από τέτοιο, δεν ξέρω και εγώ τι. Μυρίζε.
0: Ωραία.
1: Πολύ απλά.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Η ολόκληρη εταιρεία εντωμεταξύ, για το πώς θα το διαχειριστεί αυτό το
0: δύσκολο.
1: Πράγμα. Δύσκολο. Φαντάζομαι ότι έβαλαν το λογιστή. Να το πει.
0: Ναι, δύσκολο. Τι να του πει, βρωμάς, πήγε να κάνει μπάνιο ή πάρε προσβλητικό.
1: Φροντίζουμε την καθαριότητα, είμαστε καθαροί, ερχόμαστε καθαροί στη δουλειά κτλ. Ερχόμαστε περιποιημένοι ως ένα σημείο, εντάξει, δεν είπαμε να έρθουμε κουστούμι.
0: Τώρα μου θυμίζει το ανέκδοτο που λέει, πέθανε λέει, ο πατέρας του Καραμίτου στο στρατό, λέει πώς θα το πούμε, πρέπει να το πούμε λέει με τρόπο. Και στην αναφορά λέει, σηκώστε το χέρι λέει όσοι έχετε πατέρα. Και κάντε ένα βήμα μπροστά. Έχει κάνει και ο άλλος ένα βήμα μπροστά ο Καραμίτρος και του λέει ο διοικητής, πού πας δε Καραμίτρο.
1: Από εκεί βγήκε αυτό. Λοιπόν, θέλω να πω όμως ότι δεν έχει να κάνει. Δηλαδή, εγώ σου λέω τώρα και συνάδελφο, έτσι, Έλληνα, κανονικά δεν έχει καμιά σημασία. Δεν έχει καμιά σημασία. Αν όμως του πεις ότι κοίταξε να δεις εδώ πέρα στη δουλειά, ερχόμαστε έτσι και θέλω να κάνεις. Και δεν σε ενοχλεί και στη δουλειά, κατάλαβες τι εννοώ. Δηλαδή, αν εμείς στην Ινδία δεν πλένουμε με χλωρίνη την τουαλέτα.
0: Ναι, τώρα δεν είναι
1: πρόβλημα να
0: σου πει. Δεν είναι συγκρίσιμα τώρα. Ας μου βρήκες έναν άνθρωπο, εντάξει. Δεν είναι συγκρίσιμα όμως. Στη Θαλάη δεν είναι συγκρίσιμα. Ούτε η.
1: Και πείστε ότι θα κάνεις και στο σπίτι του, το ξέρεις ότι δεν σε νοιάζει
0: τώρα. Ναι, με νοιάζει άμα είμαι γείτονας όμως.
1: Άμα είσαι γείτονα, σε νοιάζει. Μπορεί να κάνει μια, φαντάζομαι, αίτηση στο council εκεί πέρα και να του πει ότι κοίταξε να δει. Δεν τι γίνεται εδώ πέρα έξω. Το έχει κάνει να πούμε. Α, να σε πω.
0: Δεν θέλουν να συμμορφωθούν με τα στάνταρ που πάνε στην άλλη χώρα. Όπως και οι μουσουλμάνοι δεν θέλουν να συμμορφωθούν με τα στάνταρ της συγκεκριμένης χώρας.
1: Δώσ' μου χώρο τώρα. Να σου πω κάτι ακόμα. Λόγω της δουλειάς, της άλλης φύσης της δουλειάς που είμαι εδώ πέρα.
0: Να.
1: Λοιπόν, έχω πάει σε σπίτι.
0: Ωραία.
1: Εδώ πέρα,
0: ναι.
1: Το οποίο δεν πήρα την δουλειά, να το πω έτσι, για τον εξής λόγο. Έλληνας, δεν τον είδα καν τον άνθρωπο.
0: Ναι.
1: Περιοχή, θα σας πω, Albert Park.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το σπίτι ήταν το μοναδικό σε όλο τον δρόμο που έχει πολύ μεγάλα πεζοδρόμια. Ναι. Τεράστια πεζοδρόμια εκεί πέρα. Τεράστια. Δηλαδή είναι το πεζοδρόμιο και έχει και άλλο πόσο μεγκαζόν. Πολύ όμως μεγάλο το σημείο του γκαζόν. Όλοι ήταν αλφαδιά, να το πω έτσι. Είχαν τα γκαζόν τους κουρεμένα, δεν ξέρω και εγώ τι και τα λοιπά. Και το σπίτι που πήγαν να λάβουμε, να το πω έτσι, ήταν με μπαξέ. Με μπαξέ, φίλε, στο έξω.
0: Πού έξω?
1: Έξω. στο πεζοδρόμιο. Ναι. Δίπλα ακριβώς, περνούσε από το πεζοδρόμιο και είχε γκαζόν, γκαζόν, γκαζόν, γκαζόν, γκαζόν, γκαζόν.
0: Ντομάτες.
1: Ντομάτες και ολόκληρο παρτέρι σε άθλια κατάσταση. Mm. Για να μην πω για την αυλή, η οποία ήταν τρεις άθλια κατάσταση.
0: Εντάξει, ήταν ηλικιωμένος άνθρωπος, δεν μπορούσε να το
1: δεν
0: κάνει.
1: Δεν ξέρω τι ήταν, mm. γιατί δεν τον είδα καν και δεν θέλησα κιόλας να τον δω.
0: Ναι, τώρα μην μου βρει ένα παράδειγμα στο τόσο τώρα. Ναι, ρε, δεν είναι όμως, το ίδιο. Δεν είναι συγκρίσιμο τώρα.
1: Δεν είναι θέμα φιλή μόνο.
0: Είναι και θέμα φιλή. Είναι. Πώς θα το κάνουμε, δεν είναι θέμα φιλή. Μην το παίζουμε τώρα ότι είμαστε και καλά, δεν είμαστε ρατσιστέ. Δεν μιλάω ρατσιστικά.
1: Δεν
0: μιλάω ρατσιστικά.
1: Δεν είπα όμως ότι αυτό είναι ο λόγο που εγώ θα τέτοιο. Και επίση για τον έναν ή τον άλλον λόγο θεωρώ ότι η Αυστραλία σε βάζει σε καλούπια να προσαρμοστείς εδώ πέρα. Σε αντίθεση με άλλες χώρες που είσαι, όπως στην Ελλάδα δηλαδή, έλα να γίνεις μετανάστης στην Ελλάδα να δεις άμα μπορείς να κάνεις πράγματα. Ό,τι θες θα κάνεις.
0: Τι μετανάστες.
1: Διπλοπαρκάρισμα δεν θα κάνεις. Mm. Τριπλοπαρκάρισμα. Τι.
0: Βλέπουμε τους μετανάστες στην Ελλάδα. Λοιπόν,
1: τι
0: προσφέρουν στην Ελλάδα και τι είναι στην Ελλάδα. Τώρα δεν θέλουν να πάνε στην διαδικασία.
1: Και πάλι στις κουζίνες είναι.
0: Δεν τους θέλουμε βασικά.
1: Όπως και εμείς είμαστε στις κουζίνες εδώ
0: όξο,
1: πέρα.
0: Όξο, να φύγουν.
1: Ναι,
0: τι καλά, τι να τους κάνεις. Προσφέρουν κάτι.
2: Προσφέρουν
0: κάτι.
1: Κάτσε να ακούσουμε τον
0: άνθρωπο. Έρχονται για κάποιο λόγο. Γιατί για ποιο λόγο έρχονται.
1: Το λόγο που έρχονται όλοι για να μπουν στην Ευρώπη.
0: Ναι, γιατί δεν τους θέλουμε, ρε φίλε. Έλα, κύριε Αντρέα.
2: Μενέλαος.
0: Περίμενε,
3: Μενέλαος.
0: Good afternoon. Κάτσε 99 χρόνο, κύριε Αντρέας.
1: Προτεραιότητα.
3: Ήθελα να στείλω τις καλημέρες μου και τα χαιρετίσματά μου στην κυρία Αντριάννα, στην κυρία Παουλίνα, στην κυρία Άννα, στην κυρία Θανασία και αυτές που είναι άρρωστες, δεν θυμάμαι τα ονόματά τους, αυτή που έχει με τα γόνατά της και η άλλη κάτι πάσχει και δεν θυμάμαι, σε χαιρετίσματά μου και περαστικά και επειδής εγώ γύρισα και στα νοσοκομεία και ήμουνα και μέσα και μετά που έφυγα γύρισα τα nursing homes που μου έτυχε και ξέρεις τι εργάζεται εκεί πέρα. Αν δεν ξέρετε, να πάτε να δείτε. Όλες είναι Ινδιάνες και χωρίς αυτές δεν μπορεί ο κόσμος, οι ανθρώποι που πάσχουν από διάφορα και είναι στο κρεβάτι, χωρίς αυτές δεν γίνεται κράτος. Λοιπόν, πού είναι οι Ελληνίδες, πού είναι οι Ιταλίδες, πού είναι από άλλα κράτη, μόνο αυτές.
0: Ναι, από εκεί που ζουν,
3: μόνο αυτές.
0: Λογικό είναι.
3: Και κάπου τη νύχτα είναι και κανένας άντρας. Αλλά την ημέρα είναι ο αυτές. Και δεν μπορεί να γίνει να ξεπερεθηθεί ο κόσμος χωρίς αυτές.
0: Αφού είπαμε είναι περισσότερο από τους Άγγλους τώρα. Τι ψάχνεις να βρεις, κύριε Αντρέα μου. Είναι περισσότεροι από τους Άγγλους πλέον.
3: Ναι.
0: Αυτό, λογικό είναι, λογικό.
3: Είναι περισσότεροι, αλλά δεν έρχονται μόνο για γράμματα. Έρχονται και πιάνε δουλειές εκεί που εξυπηρετείται κόσμος που δεν πάει καμία άλλη.
1: Έτσι είναι, γιατί, όμως, γιατί και η ίδια η Αυστραλία σου λέει ότι έλα, αν έχεις αυτή την ειδικότητα. Άμα εγώ είμαι νοσηλευτής, η Αυστραλία θα μου ανοίξει την πόρτα. Η Αυστραλία δεν ανοίγει την πόρτα σε κανέναν που δεν θέλει να ανοίξει. Να το ξέρετε.
0: Έλα, Μανέλα.
2: Ναι. Γιώργο, συγγνώμη που ξαναπέρνω, αλλά οι περισσότεροι έρχονται εδώ να σπουδάσουν και να πάρουν ένα χαρτί για να δουλέψουν. Δεν είμαι ρατσιστής, μην το παίρνεις έτσι. Το ορίζον που πήρα τηλέφωνο τώρα είναι ότι και εγώ το πρωί μάλωσα με μια μπαρτού που πήγα να πάρω τσιγάρα. Περνάω από εκεί και παίρνω μια κούτα τσιγάρα, έτσι. Το κοριτσάκι σήμερα το έριξα γκάζια. Γιατί έχουν το πρόβλημα να είναι όλοι στο τηλέφωνο.
0: Καλά,
2: είτε
0: είναι
2: οδηγάνε,
0: αυτός.
2: Είτε σερβέρνουν. μέσα στα μαγαζιά, είτε είναι στο Ούμπα, πες μου ένα ουμπατζή που θα έρθει να πάρει μια
3: παραγωγή. Άμα θέλετε, πηγαίνετε να δείτε το τι γίνεται εκεί.
2: Καταλαβαίνουμε.
0: Αρέσει το Καστιδιάρη που σου αρέσει, αρέσουν οι Ινδοί, κύριε Θωμά, κύριε Αντρέα. Ο Καστιδιάρης που είναι το αγαπημένο σου, τρελαίνεται για τους Ινδούς αυτός.
2: Κοιτάξτε να δείτε, ρε παιδιά, ένα πρόβλημα. Δεν είναι άνθρωποι.
3: Ο Καστιδιάρης.
0: Κάτσε να κλείσει ο κύριο Αντρέας λίγο.
3: Καστιδιάρης, για ένα πράγμα μου άρεσε. Όχι για τίποτα άλλο. Γιατί είναι εναντίον συμβάρκης.
1: Οι βάρκες δεν
3: που έρχονται και βγαίνουν να πάνε στα βράχια. Ναι, και μετά τους παίρνε και τους επιπλωμένους και τους βάζουν στην Αθήνα.
1: Ναι, να σας πω μόνο εγώ που ήμουνα, όταν ήμουνα στα φυλάκια πάνω στον Εύρο, οι μετανάστες που δεν ερχόντουσαν με τα καράβια, περνούσαν απλά το ποταμάκι, ερχόντουσαν μπροστά από το στρατόπεδο και περίμεναν το πρωί, αράδα, για να τους πάρει η αστυνομία και να τους πάει στα κεντρικά στην Αθήνα. Δεν χρειάζεται να είναι και σε καράβι, αυτό εννοώ. Δεν είναι τέτοιο.
3: Ναι.
1: Είναι η πολιτική της Ελλάδας.
0: Είναι πολιτική της Ευρώπης.
1: Της Ευρώπης, συγγνώμη.
0: Γεια σου κύριε Αντρέα μου, να είστε καλά.
3: Τους τακτοποιούν και τους πάνε στην Αθήνα.
0: Να είστε καλά κύριε Αντρέα. Γεια σου, γιατί με ακούσεις
1: κύριε Αντρέα.
3: Τα πολλάνε εκεί. Και χαιρετίσματα στον κύριο Κώστα και στον κύριο Θωμά. Και μ' αρέσουν τα τραγούδια που φτιάνει, αλλά εγώ δεν φτιάνω τραγούδια. Εγώ όταν ήμουν νέος τραγουδούσα και χόρευα πολύ και τραγουδούσα πολύ και ο πατέρας μου είχε μάθει κλαρίνο και έπαιζε κλαρίνο μαζί με τους άλλους χωριανούς, βιολί και κιθάρα, και μου είπε εσύ που κάποτε του είπα να με μάθει και δεν ήθελε να με μάθει, γιατί λέει το όργανο αυτό δεν είναι για να ευχαριστείς τον εαυτό σου. Πρέπει να παίζεις με άλλους και λίγο. Και εγώ έχω κλαρίνο εδώ καινούριο μες στην αποθήκη, μες στη τσάντα του, που άμα το δεις είναι καινούριο, brand new, και βιβλίο, αλλά δεν τα κατάφερα να μάθω.
0: Γεια σου κύριε Αντρέα, γεια σου, καλό μεσημέρι, bye.
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σου κύριε Αντρέα μου, έλα με νέλα.
2: Στα γρήγορα, ναι ρε παιδιά, και έβαλα που λες γκάζ για τη μικρή σήμερα, την κοπέλα αυτή στο Milk Bar, γιατί ήταν στο τηλέφωνο, μιλούσε εμένα και ήταν στο τηλέφωνο. Και τη λέω, κορίτσι μου, να σου πω κάτι, μην με πάρεις λέω στραβά, αλλά εγώ τη λέω, και κάθε πελάτης άλλος αφήνει λεφτά, λέω, και βγάζει το μεροκάμα τόσο. Δεν ξέρω αν είναι δικό σου το μαγαζί, όχι. Αλλά, έτσι λέω που κάνεις, είναι προσβολή αυτό το πράγμα, λέω.
1: Ισχύει.
2: Δεν δίνει σημασία τον πελάτη. Δεν ξέρω πώς μάθατε.
0: Έχουν ένα θέμα με το τηλέφωνο.
1: Καλά κάνετε και κάνετε την ύξη.
2: Ναι, δεν με ενδιαφέρει, τη λέω, αλλά εγώ λέω, θα σου πω ένα πράγμα. Δεν ξανάρχομαι εδώ, τη λέω. Θα πάω από τον Κινέζο να πάρω τα τσιγάρα μου, το ίδια τιμή, και θα μου πει ο Κινέζος, thank you, sir. Γιατί με βλέπει στα μάτια. Δηλαδή το customer service δεν το έχουν, δεν το ξέρουν. Γι' αυτό και δεν του δίνει διπλή υπηκότητα. Να σα πω και κάτι άλλο. Δεν του δίνει διπλή υπηκότητα. Μόλι πάρουν την Αυστραλέζικα, του διώχνει η Ινδία, θέλει να του ξεφορτωθεί. Έχει πάρα πολλού.
0: Ναι,
2: δεν με φταίνει άνθρωποι. Έτσι έχουν μάθει, έτσι κάνουν. Λοιπόν, και ένα τελευταίο στο γρήγορο και να κλείσουμε. Μιλούσα εχθές με ένα ξαδερφάκι μου στην Κρήτη, στην Ολούντα, κάπως έτσι λέγεται.
1: Ναι, Ολούντα.
2: Νικόλαου,
0: Ολούντα, εκεί λοιπόν, πάνε και κάνουν swinging.
2: Δεν ξέρω τι κάνουν, αλλά...
0: Έλα που δεν ξέρω.
2: Δεν ξέρω ρε, άκου που σου λέω. Πάρε τηλέφωνο να πάμε, πάρε κανένα τηλέφωνο.
0: Α, να πάμε.
1: Κάτι ξέρεις.
2: Άκου. σου στείλα Στράτο, σου στείλα ένα ωραίο από κάποιον από την Ελλάδα. Άμα θέλει, βάλ το μετά πριν κλείσει, έχει πλάκα. Λοιπόν, και μου λέει, είναι 40 άτομα κατασκευαστική εταιρεία, είναι ο μόνος Έλληνας και οι υπόλοιποι είναι Πακιστανοί και όλοι αυτοί. Λοιπόν, αυτοί έρχονται από τη Λιβύη, τους νομιμοποιούν στην Ελλάδα. Βέβαια, πληρώνονται οι άνθρωποι, η εταιρεία είναι συνεπής στις πληρωμές της, τα πάντα όλα ξέρω εγώ, υπερορίες. Μου λέει, είμαι ο μόνος Έλληνας. Οι άλλοι είναι Πακιστανοί και κάτι άλλο, Αφγανοί, κάτι μου είπε. Από τους 40. Και παίρνουν 1.700 δολάρια το μήνα, ευρώ. Με λίγη υπερορία.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, 1.700 είναι 3.500. Λοιπόν, άμα θέλει κάποιος να δουλέψει, επαδουλέψει και χτίζεται και το ελληνικό. Και άμα βρείτε έναν Έλληνα μέσα στο ελληνικό που χτίζεται, να με βάλετε με ένα χαλκά στη μύτη.
1: Έτσι, έτσι είναι. Έτσι είναι. Άρα, τι διαπιστώνουμε εδώ πέρα. Εσείς τι διαπιστώνετε?
2: Τους χρειαζόμαστε.
1: Τους χρειαζόμαστε γιατί εμείς δεν κάνουμε αυτή τη δουλειά. Δεν κάνουμε εμείς αυτή τη δουλειά ή τους εκμεταλλεύονται οι μεγάλες εταιρείες και τους θέλουν γιατί είναι λιγότερο.
0: Αν υπάρχει παιδιά κράτος και θέλει τεχνίτες να τους κάνει εισαγωγή όπως κάνει η Αυστραλία, να τους ξέρουμε ποιοι είναι, πού μένουν, τα χαρτιά τους. Και όχι η μαύρη εργασία και δεν ξέρω εγώ ποιος είναι και τι είναι, έτσι.
1: Να κάνω και την άλλη.
2: Αυτό έλεγε ο Κασιδιάρης, που έλεγε και ο κ. Αντρέας πριν. Να έρχονται νόμιμα, ξέρουν ποιοι είναι. Όχι να μου έρχονται με iPhone 17, 18, ποιο είναι το τελευταίο μοντέλο και να μην έχουν διαβατήρια. Ο κάθε αλής και τρεις αλής. Θα σε κάνω εγώ και να μου λέει ότι είναι 14 χρονών όταν βιάζει την κοπελίτσα και στην Ελλάδα και στην Αγγλία και σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, εγώ σε.
0: Εντάξει, έχει τεράστιο πρόβλημα τώρα. Η Ευρώπη, παιδιά, έχει τεράστιο πρόβλημα με τους μετανάστες.
2: Ναι, εγώ δεν.
0: Απλά κοντά στα ξερά και έχονται και τα χλωρά. Αυτό συμβαίνει τώρα, έτσι.
1: Πάντα έτσι.
2: Δεν μου λες.
0: Καταρχήν θέλουν όπου πάνε. Παιδιά, δεν μιλάω τώρα για τους Ινδούς. Γιατί έχουν και μια τάση δουλοπρέπειας γενικότερα. Είναι ένας λαός πολύ έτσι.
2: Έχουν ηθικές κι αυτοί. Έχουν ηθικές.
0: Έχουν ηθικές, αλλά όχι όλοι. Γιατί αυτοί εκμεταλλεύονται τους ίδιους. Αν πει ο Έλληνας δεν εκμεταλλεύεται τον Έλληνα στην ξενιτιά, εννοείται ότι τον εκμεταλλεύεται. Το
1: και στην Ελλάδα.
2: Μα οι Ινδοί έχουν και το άλλο στην Ινδία. Είναι πιο χειρότεροι ακόμα. Έχουν ότι αν είσαι πλούσιος, ο φτωχός δεν μπορεί να περπατήσει. Παράδειγμα, στο Σαουδιάρα και στο Τούρακ. Το βλέπουν και το αρχίζουν στο ξύλο. Απαγορεύεται να πάνε σε ακριβές περιοχές. Έχουν και αυτοί τα δικά τους. Αλλά θα τα φέρουν εδώ, σιγά σιγά θα αυτομειωθούν. Ξέρω εγώ τι να πω. Αλλά βάλε εκείνο το τελευταίο ρε που σε έβαλα. Έχει πλάκα ο άλλος με τα πληκτρόδια, λέει, όταν έβγαλε κομπιούτερ. Λοιπόν, καλή συνέχεια.
0: Μια χαρά.
1: Καλά, γεια σας. Μέσα σε αυτά που λες όμως, ναι. Να ξέρεις ότι πρόσφατα πήρα Uber. Χρειάστηκε να πάρω Uber και μπήκα μέσα και ήταν. Πώς ήταν, ναι, Ασιάτης. Δεν ξέρω τώρα από πού ναι. Μπορεί να είναι Κίνα, να είναι Κορέα, δεν ξέρω. Λοιπόν, και μετά από λίγο πάω να πιάσω. Μου λέει, μπήκα μέσα, hi, ok. Πάω να πιάσω όμως μετά, γιατί ήταν μεγάλο το ταξίδι.
0: Συζήτηση.
1: Και μου λέει, sorry, no English.
0: Ναι.
1: Και ήταν έτσι. Κοφτός, ορθός κοφτός και τα λοιπά. Συζήτηση. Και μου λέει, sorry, no English.
0: Ναι.
1: Και ήταν έτσι. Κοφτός, ορθός κοφτός και τα λοιπά.
0: Ναι, ναι. Δεν γίνεται αυτό.
1: Αυτό είναι.

0: λέγατε πριν, και έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα καθαριότητας, και λόγω του ότι όλοι διαμαρτυρόμαστε προσωπικό και ένικοι, τους έκανε μια χρονιά η διοίκηση δώρο τα Χριστούγεννα ένα κουτί με αφρόλητο σαμπουάν, κολόνια και τέτοια διάφορα καλλιτικά να τους δώσει. Το μήνυμα μήπως και σωθούμε, αλλά δεν έχουν σωτηρία. Και αυτό τώρα, εντάξει.
1: Αυτό μπορεί να θέλει και πιο ευθύνη τέτοιο. Πέραν ότι ήταν καλό ο τρόπος με το δω. Η υπονοή κιόλας είναι, μπορεί να είναι και
0: συμβαίνει
1: τέτοιο.
0: Λίγο... Και σε μαγαζί που μπήκα εδώ, επειδή είναι η δουλειά μου τέτοια με την εταιρεία που έχουμε σκοταρισμού, που μπήκα σε μαγαζί εστίασης που απασχολεί προσωπικό, βλέπω ότι μία μέρα χαρτί στον τοίχο, προσοχή στην καθαριότητα, επάνω σας, σας παρακαλούμε και τέτοια. Αλλά είναι υποτιμητικό και κατέβηκε η συγκεκριμένη πινακίδα, γιατί μπορεί ο άλλος σου κάνει να σε πάει αλλιώς, δικαστικός. Γιατί ο καθένας μπορεί να προσβάλλει με αυτό που γράφει, γιατί μου το βάζει, καταλαβαίνεις. Τέλος πάντων. Αυτά λοιπόν, τα υπόλοιπα θα πούμε αύριο. Να περνάτε καλά, να διασκεδάζετε. Από εμένα και το Γιώργο Γαζέτη.
1: Bye bye.
0: Bye bye, με χαμόγελο. Καλό υπόλοιπο. Γεια σας. Ακούστε τις επιτυχίες. Ακού.

μοιάζει η καρδιά μου χωρίς εσένα, με ένα ποτάμι που μονότονα κυλά, που μονότονα κυλά. Θα σε

0: καλό Παντοψινάκη που έλεγε: αν υποθέσουμε, λέει, ότι ζούμε 90 χρόνια.
1: Ναι.
0: Έτσι, πόσο δίκιο. και χωρίσουμε, λέει, το 1-8ωρο, λέει, το 30% δουλεύουμε. Έφυγαν, λέει, τα πρώτα 30 χρόνια. Πόσο δίκιο. Τα υπόλοιπα, λέει, 8 κοιμόμαστε. Φύγαν, λέει, 30 χρόνια, πήγαμε στα 60. Τι σου μένουν, λέει, 30 χρόνια.
1: Και πώς το κάνεις.
0: Τι να πώς το κάνεις. Να πας στο σούπερ μάρκετ, να πας στους γιατρούς, να πας από εδώ, να κάνεις δουλειές. Και πόσο δίκιο έχει.
2: Breakfast Show. Καθημερινά στις 9:30 το πρωί.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

και σε θέλω. Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο. Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
2: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
1: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
2: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
1: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
2: Τηλέφωνο 9429-4800.
1: 429 Bridge Road, Richmond.
2: Moss Property Consultants.
1: Αξιοπιστία
2: και ασφάλεια.
3: Η ώρα είναι 2. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7 το πρωί. Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση έχει το δικό της ρυθμό. Ρυθμό στην εξυπηρέτηση, ρυθμό στην ανάπτυξη, ρυθμό στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως το brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Ρυθμός Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
5: Αρκετά.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
5: Αρκετά.
4: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
5: Αχ, αρκετά.
4: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
4: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο real estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
6: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
4: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
6: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
4: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
7: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

0: Στη Μελβούρνη ακούς μόνο Ρυθμός Radio.
1: Μέσα μεσάνυχτα.

0: στα δυο.
1: Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη
2: ακούς ρυθμό.
1: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

χώρα. Έχεις πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα.

0: Έλα είναι να με κοντά σου.
1: Από μικρός ονειρεύτηκα να φτάσω ψηλά. Γρήγορα έμαθα να βρίσκω την ουσία στα πλά. Πόσες ερωτήσεις, ποιες οι απαντήσεις.

0: Η ώρα είναι 3. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8 το πρωί.
1: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
2: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
3: Η πλούσια ιστορία της.
2: Ο φυσικός πλούτος της.
3: Όλη η ελληνική έμπνευση
2: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
3: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
2: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασίμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
3: Instagram Greggio Australia.
2: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

0: Στη Μελβούρνη ακούς μόνο Ρυθμός Radio.
1: Πες μου που να βρω τώρα νερό και χώμα να πλάσω αγάπη.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Τι καλό τρώτε?
1: Α, τρώω ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω, η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και δύο και τρεις και τέσσερις φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Περίμενα να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μην μπέργκε, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακε ζωγραφική σε ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Βαν Γκόγκ, Πικάσο, Νταλί, Νταβίτσι, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες από τα πιάτα τους εμπνεύστηκαν. Γκαραντί. Τι να σας λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιος να κεράσω ένα πιτό γύρο με λαμπ. Δεν έχεις ξαναφάει. Δεν έχεις ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
2: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί. 24 ετών Μολ. Όκλεϊ. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
3: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412 88 88 55. Η ώρα είναι 4. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9 το πρωί. Έχεις βρει το ρυθμό της επιχείρησής σου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς, για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου θέλει το σωστό ρυθμό. Διαφημιστείτε στο Ρυθμός Radio και ακουστείτε σε όλη τη Μελβούρνη. Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
5: Αρκετά.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
5: Αρκετά.
4: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
5: Αρκετά.
4: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
4: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο real estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
6: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
4: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp. +30 69 40 66 70 71.
6: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
4: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια. Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Εδώ έχουμε τον πρώτο οίκο ανοχής με άντρες ιερόδουλους.
1: Πού είναι αυτό?
0: Στο Νιου Ζήλανδ. Θα έχει χαμάμ,
1: αμάν,
0: σπα,
1: αμάν, αμάν,
0: δύο μπαρ, φυσικά δωμάτια που οι γυναίκες θα μπορούν εκεί να ζήσουν τον αγοραστό έρωτά τους. Και μάλιστα το διαφημίζουν ως την καλύτερη νύχτα που θα μπορούσε ποτέ να ζητήσει μια γυναίκα. Το πρόβλημα που υπάρχει, λένε εκεί, είναι ότι θέλουν πολύ προσωπικό.
1: Ο άλλος λέει προσλαμβάνουν Έλλη να πάω για δουλειά εκεί.
0: Ποιος το λέει?
1: Ο Αντώνης.
2: Εγώ δεν θα μπορούσα γιατί τα προσόντα μου είναι επιρεώτικα.
1: Είναι επιρεώτικα, είναι. Ο άλλος λέει, παιδιά, μπορώ να βοηθήσω κι εγώ για 2-3 ώρες. Ενώ ο 40 ψεύτης λέει, παλέτα λέει, πού είναι να στείλω βιογραφικό.
0: Έλα, σε τι να στείλεις βιογραφικό,
1: τι να κάνεις
0: εσύ, αμαρτία, εκεί, δεν είναι, τι να κάνεις.
1: Ψυχούλα μου.
0: Για σερβιτόρος, τι εννοεί. Κλίνερ.
3: Έχασες το Greek Breakfast Show? Άκουσέ το σε podcast. Διαθέσιμο στο rythmos.com.au, στο Rythmos App και σε όλες τις εφαρμογές.
4: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
3: Κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα, ακούμε Λαϊκό Αναβάτη με τον Νίκο Καραδήμα και τον Γιώργο Γιαννόπουλο. Γυρνάμε πίσω στις αγαπημένες δεκαετίες του 60, του 70 και του 80 με λαϊκές επιτυχίες και τα αγαπημένα των ακροατών. Λαϊκός Αναβάτης, κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Rythmos Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Rythmos Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Rythmos Radio Podcast.

0: Μη πας πουθενά.
1: Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.
2: Μου έχεις στοιχήσει που μονάχη μου με έχεις αφήσει.
3: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο. Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
4: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
1: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
4: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
1: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
4: Τηλέφωνο 9429-4800.
1: 429 Bridge Road, Richmond.
4: Moss Property Consultants.
1: Αξιοπιστία
4: και ασφάλεια.
5: Η ώρα είναι 5. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10 το πρωί.
6: Η απογραφή θα γίνει αυτόν τον Αύγουστο και θέλουμε να ακούσουμε τη γνώμη όλων για να βοηθήσουμε στον σχεδιασμό του μέλλοντος της Αυστραλίας. Από τους μπαρίστες, από τους εκπαιδευτικούς, από τους τεχνίτες, στην απογραφή κάθε απάντηση μετράει. Σύντομα θα λάβετε τις οδηγίες σας για το τι πρέπει να κάνετε. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση census.ibs.gov.au/Greek. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία.
3: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

0: μάρκετινγκ, η εμπιστοσύνη είναι τα πάντα. Και οι έρευνες το λένε ξεκάθαρα. Οι ακροατές εμπιστεύονται το αγαπημένο τους ραδιόφωνο σαν τις συμβουλές ενός καλού φίλου. Όταν μιλάς μέσα από το Ρυθμός Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κάντε την επιχείρησή σας κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ακροατών στη Μελβούρνη. Δυναμώστε το brand σας σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
1: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
2: Η πλούσια ιστορία της.
1: Ο φυσικός πλούτος της.
2: Όλη η ελληνική έμπνευση
1: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
2: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
1: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
2: Instagram Greggio Australia.
1: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

και σε θέλω. Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Σύντομα θα γλύφετε την οθόνη σας, τη τηλεόρασή σας και θα αισθάνεστε γεύση. Αυτή είναι η εφεύρεση ενός Ιάπωνα, Νίκο. Τον το όραμά του, του τύπου.
3: Όπα ρε παιδί μου, δηλαδή τώρα μου στείλε προηγουμένως η Μαρία. Μου στείλε τα γιουβαρλάκια. Γλύφω την οθόνη δηλαδή και τρώω γιουβαρλάκια.
2: Αυτό να πούμε στον κόσμο ότι το κάνεις εσύ. Το έκανες πριν από λίγο. Μια κλάπα της επάνω στην οθόνη.
3: Δεν ξέρεις, βάλει λίγο αλατάκι.
2: Μπράβο.
4: Έχασες το Greek Breakfast Show? Άκουσέ το σε podcast. Διαθέσιμο στο rythmos.com.au, στο Rythmos App και σε όλες τις εφαρμογές.
5: Διαταγάς.
6: Πετάξου στο meet me απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
5: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
6: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινά. Ένα γύρος plate.
5: Με κοτόπουλο.
6: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Και πούσε, πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
5: Αν υπάρχει.
6: Υπάρχει στο Meet Me. Έχει κάθε μέρα burger. Άντε πήγαινε. Και πούσε, να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
5: Μόνο αυτά.
6: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
7: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Souvlakeri. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03 9568 5555.
4: Το Meet Me Souvlakeri ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55.
8: Θα προτιμούσατε να πείτε όχι στο ποτό ή όχι έχασα την άδειά μου? Δεν είμαι πραγματικά του ποτού. Είχαμε γιορτήσει τη δουλειά και ένιωθα ότι δεν μπορούσα να πω όχι στο ποτό. Νόμιζα ότι ήμουν κάτω από το όριο, αλλά με έπιασε να οδηγώ με ποσοστό πάνω από 0,05. Τώρα δεν μπορώ να πάω τα παιδιά μου στο σχολείο με το αυτοκίνητο. Έπρεπε να πω στη μαμά μου ότι δεν μπορώ να πάω στους γιατρούς. Το να λέω όχι στους ανθρώπους που εξαρτώνται από εμένα είναι χειρότερη τιμωρία από όλες. Αντί για αυτό, μακάρι να είχα πει όχι στο ποτό. Αναλάβετε την ευθύνη. Εάν πίνετε, μην οδηγείτε. Μήνυμα από την TAC.
4: Η ώρα είναι 6. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11 το πρωί.
9: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
10: Αρκετά.
9: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
10: Αρκετά.
9: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
10: Αρκετά.
9: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
11: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
9: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
11: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
9: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp. +30 69 40 66 70 71.
11: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
9: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
4: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio

το ελληνικό ραδιόφωνο της Μελβούρνης που δεν αλλάζεις. Ρυθμός Radio.

Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακού.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Η ώρα είναι 7. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12 το μεσημέρι.
1: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
2: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Βασίλης ρωτάει, τελικά μάθαμε, λέει, από πού ερχόταν η μυρωδιά γκαζιού στην Ελλάδα. Μέχρι χθες το βράδυ πάντως δεν ήξερε κανένας, να σου πω την αλήθεια. Μυστήριο παραμένει ακόμα η αιτία της έντονης οσμής αερίου σε περιοχές Αττικής. Πως έχετε μεγάλο σεισμός και κάποιοι δεν θέλουν να φοβήσουν τον κόσμο.
1: Κατάμενο δίσκο είναι. Να. Άιτε, όλα εγώ πια.
0: Ναι, μπορεί να είναι Ελλάνια πορδί. Μήπως, λέει, ξεφούσκωσε ο Βαγγέλας από τη στεναχώρια του. The Greek
2: Breakfast Show. Καθημερινά στις 9.30 το πρωί. Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση έχει το δικό της ρυθμό. Ρυθμό στην εξυπηρέτηση, ρυθμό στην ανάπτυξη, ρυθμό στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως το brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Ρυθμός Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au.
3: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
4: Η πλούσια ιστορία της.
3: Ο φυσικός πλούτος της.
4: Όλη η ελληνική έμπνευση.
3: Αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
4: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
3: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασίμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
4: Instagram Greggio Australia.
3: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

μοναξιά σου την κραυγή. Μπορεί ακόμα να κάνεις και σχέδια, αν κουλιάξω λίγη. Μια σανίδας να θέλεις την εύνοια, μπορεί.

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

0: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
1: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
0: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
1: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
0: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
1: Τηλέφωνο 9429-4800.
0: 429 Bridge Road, Richmond.
1: Moss Property Consultants.
0: Αξιοπιστία
1: και ασφάλεια.
2: Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
3: Meet me.
2: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
3: Meet me.
2: Όταν ακούς τη λέξη γύρος πλέι?
3: Meet me.
2: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη μπέργκερ? Τη λέξη χταπόδι?
3: Meet me, meet me, meet me.
2: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
3: Meet me.
2: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
1: Meet me σουβλακερί, το νούμερο 1 σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
0: 24 Eton Mall Oakley.
1: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
2: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
3: Meet me.
0: Meet me σουβλακερί. Κολλάς μαζί του.
4: Το Meet me σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55. Η ώρα είναι 8. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 1 το μεσημέρι.
5: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
4: Έχασες κάποιο interview?
5: Κανένα πρόβλημα.
4: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio podcast. Ακού ό,τι θες, όποτε θες.
6: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Μην πας πουθενά.
1: Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.
2: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
3: Η ώρα είναι 9. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 2 το μεσημέρι. Έχεις βρει το ρυθμό της επιχείρησής σου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς, για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου θέλει το σωστό ρυθμό. Διαφημιστείτε στο Ρυθμός Radio και ακουστείτε σε όλη τη Μελβούρνη. Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
2: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
4: Αρκετά.
2: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
4: Αρκετά.
2: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
4: Αρκετά.
2: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
5: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
2: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
5: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
2: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
5: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
2: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.

0: Τώρα που λέγατε για διακοπές και αν επιτρέπετε, θέλω να στείλω λίγα χαιρετίσματα στην παρέα μας που βρίσκεται στον δρόμο αυτή την στιγμή.
1: Μας ακούνε, μας ακούνε.
0: Βέβαια μας ακούνε, βέβαια. Γεια σας παιδιά. Είναι τώρα, είμαστε περίπου 10 με 12 οικογένειες στράτο.
1: Στον δρόμο. Κάτσε ρε Μανώλη, Μανώλη, κάτσε να το κάνω λίγο εικόνα. Δηλαδή είστε 12 οικογένειες με αυτοκίνητα και πηγαίνετε εκδρομή, βόλτα, διακοπές.
0: Ναι, μπράβο.
1: Πόρε φίλε, ωραίο.
0: Αυτό το κάνουμε στράτο περίπου 15 χρόνια τώρα το κάνουμε. Το Australia Day Weekend. Πάμε camping.
2: Καλημέρα. Είμαι ένας από τους Έλληνες, από την παρέα που ταξιδεύει.
1: Ωραία. Ωραία περνάτε έτσι. Άμα το κάνετε κάθε χρόνο αυτό, Αντώνη, είναι πολύ ωραία έτσι να μαζεύετε 12 οικογένειες να πηγαίνετε να κάνετε κάμπινγκ. Μ' αρέσει.
2: Είναι μπράβο. Πολύ ωραία. Ξέχασε ο Μανώλης όμως να σας πει μερικά σπουδαία πράγματα.
3: Για πες.
2: Ένα από τα σπουδαία είναι πως είμαστε περισσότεροι κουμπάροι.
1: Όλοι μαζί, κάτσε τώρα. Εδώ γίνεται του κουμπάρου το κάγκυλο που
3: λένε. Κάτσε ρε φίλε, εσείς είστε όλο το χωριό που γίνεται ο σασμός να πει.
4: Ναι, εδώ, γεια σας, τι κάνετε.
1: Άλλες κουμπάρες,
3: νούμερο 3. Άλλες κουμπάρες,
5: πώς το καταλάβατε.
6: Έχασες το Greek Breakfast Show. Άκουσέ το σε podcast. Διαθέσιμο στο rythmos.com.au, στο Rythmos App και σε όλες τις εφαρμογές.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 το μεσημέρι.
3: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
2: Έχασες κάποιο interview?
3: Κανένα πρόβλημα.
2: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Άδειες οι μέρες που περνάνε τυπικά. Επιβιώνω μα δεν ζω ουσιαστικά. Κουραστικά.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 11. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4 το απόγευμα.

0: Υπάρχουν κάτι δίλτο που μπορεί να το φρέσει η γυναίκα και να πάει στη δουλειά και ο άντρας από το κινητό, όπου σε όποιο σημείο του κόσμου να είναι, να μπορεί να την ικανοποιεί.
1: Πολύ δυνατό ρε αυτό.
0: Δηλαδή μέσω satellite και wallet. Εγώ πάμε σοκ. Εσύ μπορεί να έχεις πάει Ελλάδα ταξίδι και να ικανοποιείς τη γυναίκα σου στην Αυστραλία.
1: Ναι. Εντάξει ρε φίλε, άμα το βάλεις και το σκεφτείς λίγο αυτό, δεν είναι κακό του, δεν χάνεις την επαφή, καταλαβες.
2: Προτείνω σε όλους τους ακροατές, όπου τον πετυχαίνετε τον μπάγκαλο, να τον καταβρέχετε. Να παίρνετε ένα που πάνε νερό και να το ρίχνετε πάνω του. Μπάσκετ συνέρθει, κρύο νερό θέλει.
3: Όχι, ρε! The Greek Breakfast
4: Show. Καθημερινά στις 9:30 το πρωί.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου τα

Η ώρα είναι 12. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5 το απόγευμα. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Η ώρα είναι 1. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 6 το απόγευμα.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

Λες και σε έβαλε ο διάβολος αυτός ο πάνωπλος. Είναι όπλευμα κι αλάτι στις πληγές μου. Κάποια βράδυ λιποθύμαχα, μα σε περίμενα. Μα στείλει ο κλιμάς σου, τώρα ήρθε η σειρά σου. Με γονάκες εσύ.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Η ώρα είναι 2. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7 το απόγευμα.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: Η ώρα είναι 3. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8 το βράδυ.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Η ώρα είναι 5. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10 το βράδυ.
1: Ακούστε τις επιτυχίες. Ακού.

όλοι οι άνθρωποι λες περπατούν μες στον κόσμο μονάχοι. Βρίσκουν και χάνουν αγάπες πολλές, ολοκλέν και στεγνώ.

Άδειες οι μέρες που περνάνε τυπικά. Επιβιώνω μα δεν ζω ουσιαστικά. Κουραστικά γίναν τα καθημερινά.

0: Ρυθμός Radio. Εδώ, εδώ, ακούς τα καλύτερα.
1: Τα δικά σου αγαπημένα.
2: Είναι

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Η ώρα είναι 7. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12 τα μεσάνυχτα.
1: Ακούστε τις επιτυχίες.

0: λέγατε υποδοχή στα μαγαζιά.
1: Υποδοχή λέγατε.
0: Πώς τις λέγατε, υποδοχή.
1: Υποδοχή.
0: Καλησπερτζούδες τις λέγαμε.
1: Εμείς. Εσείς.
2: Εμείς
1: το καλησπερτζούδες. Και ο άντρας, καλησπερτζής. Αλήθεια.
3: Έχασες το Greek Breakfast Show. Άκουσέ το σε podcast. Διαθέσιμο στο rythmos.com.au, στο Rythmos App και σε όλες τις εφαρμογές. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή. Έχασες κάποιο interview. Κανένα πρόβλημα. Το Rythmos Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Rythmos Radio App και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Rythmos Radio Podcast.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Η ώρα είναι 8. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 1 τα ξημερώματα. Στο μάρκετινγκ η εμπιστοσύνη είναι τα πάντα. Και οι έρευνες το λένε ξεκάθαρα. Οι ακροατές εμπιστεύονται το αγαπημένο τους ραδιόφωνο σαν τις συμβουλές ενός καλού φίλου. Όταν μιλάς μέσα από το Ρυθμός Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κάντε την επιχείρησή σας κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ακροατών στη Μελβούρνη. Δυναμώστε το brand σας σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
1: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας. Η πλούσια ιστορία της. Φυσικός πλούτος της. Όλη η ελληνική έμπνευση αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio, που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά, ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08. Instagram Greggio Australia. Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.
2: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Ρυθμός Radio.
1: Το ελληνικό ραδιόφωνο της Μελβούρνης που δεν αλλάζεις.
2: Λοιπόν, θέλω χεράκια ψηλά, παλαμάκια και δώστε μου ρυθμό.

0: Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς
1: ρυθμό. Στην Ελλάδα άκουσα κάτι.
2: Κοίταξε,
1: πολύ εύστοχο, ρε παιδί μου. Πήγε ο άλλος, λέει, να πάρει ένα βαζάκι μέλι που έπαιρνε συνέχεια. Λέει, καλά, ρε φίλε, λέει, εγώ, λέει, κάθε εβδομάδα παίρνω, λέει, μέλι. Λέει, 6 ευρώ, λέει, και το μέλι. Με τώρα, λέει, γιατί 8. Ρε φίλε, λέει, τι να κάνω, λέει, που πήγε, λέει, το πετρέλαιο. Ωραία, φίλε, λέει, χίλια συγγνώμη, λέει, τώρα αισθάνομαι πολύ άσχημα. Μόλις έμαθα, λέει, ότι οι μέλισσες πετάνε με ντίζελ.
0: Καθημερινά στις 9.30 το πρωί. Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
3: Γεια σας.
2: Τι καλό τρώτε?
3: Α, τι τρώω? Ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω, η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και δύο και τρεις και τέσσερις φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Περίμενα να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μην μπέργκε, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακε ζωγραφική σε ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Βαν Γκόγκ, Πικάσο, Νταλί, Νταβίτσι, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες από τα πιάτα του εμπνεύστηκαν. Γκαράντι. Τι να σα λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιο να κεράσω ένα πτώγυρο με λαμπ. Δεν έχει ξαναφάει, δεν έχει ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
1: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί. 24 ετών Μολ. Όκλεϊ. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
4: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55. Η ώρα είναι 9. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 2 τα ξημερώματα.
1: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
6: Αρκετά.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
6: Αρκετά.
5: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
6: Αρκετά.
5: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
7: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
5: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
7: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
5: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
7: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
5: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
8: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
4: Έχασες κάποιο interview?
8: Κανένα πρόβλημα.
4: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio podcast. Άκου ό,τι θες, όποτε θες.
9: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Βρες ένα μοτέρ εθανόλης.
1: Μοτέρ.
0: Μοτέρ εθανόλης.
1: Ναι.
0: Πουνακή εθανόλη.
1: Ναι.
0: Μπορεί να βάζει μέσα από ρετσίνα.
2: Τι είναι αυτό?
1: Χειροκρότημα.
0: Και μπορεί να βάζει από ρετσίνα μέχρι ινόπνευμα με πάλμολη.
1: Ρε παγκαλέ.
0: Σοβαρά μιλάω.
1: Ρε παγκαλέ τώρα να σου πω κάτι.
2: Και έχει αυτός ο άνθρωπος την απέτυχη να τον πάρει κόστος στο κορά.
0: Όποιος θέλει, όποιος έχει αγωνιστεί, όποιος έχει τρέξει σε κόντρες με στοιχήματα του τάλλου.
1: Ναι τι.
0: Ινόπνευμα με πάλμολη, φτιάχναμε την καλύτερη εθανόλη. Και βάζαμε και λίγη ρετσίνα.
1: Ο Γιώργος λέει τα αμάξι λέει δεν θα κάθεται στον δρόμο, θα κάνει ζιγζάκ, θα κάνει ζεμπεκές λέει από την ρετσίνα.
3: Καθημερινά στις 9.30 το πρωί.
4: Θα προτιμούσατε να πείτε όχι στο ποτό ή όχι έχασα την άδειά μου? Δεν είμαι πραγματικά του ποτού. Είχαμε γιορτή στη δουλειά και ένιωθα ότι δεν μπορούσα να πω όχι στο ποτό. Νόμιζα ότι ήμουν κάτω από το όριο, αλλά με έπιασαν οδηγό με ποσοστό πάνω από 0,05. Τώρα δεν μπορώ να πάω τα παιδιά μου στο σχολείο με το αυτοκίνητο. Έπρεπε να πω στη μαμά μου ότι δεν μπορώ να πάω στους γιατρούς. Το να λέω όχι στους ανθρώπους που εξαρτώνται από εμένα είναι χειρότερη τιμωρία από όλες. Αντί για αυτό, μακάρι να...

0: Είχα πει όχι στο ποτό.
1: Αναλάβετε την ευθύνη. Εάν πίνετε, μην οδηγείτε. Μήνυμα από την TIC.
2: Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση έχει το δικό της ρυθμό. Ρυθμό στην εξυπηρέτηση, ρυθμό στην ανάπτυξη, ρυθμό στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως τον brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Ρυθμός Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Most Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
1: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
0: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
1: Most Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
0: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
1: Τηλέφωνο 9429-4800.
0: 429 Bridge Road, Richmond.
1: Most Property Consultants.
0: Αξιοπιστία
1: και ασφάλεια.
2: Διαταγάς.
3: Πετάξου στο Meet Me απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
2: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
3: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινάω. Ένα γύρος plate.
2: Με κοτόπουλο.
3: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Και πούσε, πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
2: Αν υπάρχει.
3: Υπάρχει στο Meet Me. Έχει κάθε μέρα μπέρκερ. Άντε πήγαινε. Και πούσε, να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
2: Μόνο αυτά?
3: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
4: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Souvlakeri. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03-9568-5555.
5: Το Meet Me Souvlakeri ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55. Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 τα ξημερώματα. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.